Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

adesso siediti. Spero sei giornale. Stavolta ascoltami.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. J'ai pris la route.

Now that's jazz. www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα, Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο. Τρίτη, 5η του Μάη σήμερα. Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Ειρηναίου και του Αγίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρος. Πανευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης και διεθνής ημέρα μεών. Ο ήλιος θα ανατείλει 24 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει 19 λεπτά μετά από τις 8. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

Σήμερα Τρίτη 5 του Μάη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, οπότε και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο, την Στερεά και την Θράκη. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 24 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη από 9 έως και 25. Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα.

αυτήν την ώρα, καλές μου φίλες και καλοί μου φίλοι, καλά μου πρωινάκια, το θερμόμετρο δείχνει τους 14 βαθμούς στην Αθήνα, 13 στην Θεσσαλονίκη, 11 στην Πάτρα και στην Σπάρτη, 9 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Καλή σας μέρα, πρωινάκια μου. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να καλημερίσω τον Αγιάννη στα νέα. Στα λουσικά της Αχαΐας, συγγνώμη. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Χρήστο στην Νέα Κίο, στην Αργολίδα μας. Μα έλα που σ' αγαπώ. Καλημέρα Δημήτρη μου, κάτω Βασιλική, Μεσολογγίου.

10 λεπτά πριν από τις 6 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα. Και να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συναγερμός στον Περσικό Κόλπο, αναφορές για επικείμενη επίθεση στο Ιράν. Νεκρός βρέθηκε κορυφαίος Ρώσος στρατηγός με όπλο δίπλα του στην Μόσχα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δικαστής ζητά συγγνώμη από τον επίδοξο δολοφόνο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πακιστανός διανομέας στην Κηφισιά είχε κάνει τουλάχιστον 6 επιθέσεις. Συναγερμός στον Λευκό Οίκο μετά από πυροβολισμούς. Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες κρουαζερόπλοιου με τους μυστηριώδεις θανάτους από Χανταϊό. Χειροπέδες στην Σκιάθο για κάναβη. Σύλληψη 68χρονου με φορτίο αξίας 330.000 ευρώ. Στην Λειψία συνελήφθη ο δράστης του Μακελιού, 2 νεκροί και 3 σε κρίσιμη κατάσταση. Βιέννη, απέλαση Ρώσων διπλωματών για κατασκοπία, νέο ρήγμα Αυστρίας-Μόσχας. Ερντογάν, η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία περισσότερο από ό,τι την χρειαζόμαστε εμείς. Νέες απειλές, Ντόναλντ Τραμπ σε Ιράν, θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία. Ζελένσκι απορρίπτει την εκεχηρία αστραπή, μη σοβαρή η πρόταση. Ανδρουλάκης κατά Καστανίδη, τον διέγραψε ο Παπανδρέου. Βλαντιμίρ Πούτιν, διήμερη εκεχηρία στην Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη της ημέρας της νίκης.

Για να πάρουμε τώρα τα πράγματα με την σειρά. Απειλεί θεούς και δαίμονες ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα εξαφανίσουμε το Ιράν από προσώπου γης. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται λίγες ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία.

0: μοναξιά.
1: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνοντας την ρητορική απέναντι στο Ιράν με φόντο την ένταση στον Περσικό κόλπο και τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Τραμπ προχώρησε σε ευθείες απειλές, τονίζοντας ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά σκάφη στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εμφανίζει μεγαλύτερη ευελιξία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Στεριοπούλου.

Δύο λεπτά μετά από τις 6 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην πρωινή μας ραδιοφωνική συντροφιά. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο με τις απρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει.

σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί στο κρουαζερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παραμένει άγκυρο βολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτήρι μετά από σειρά θανάτων και κρουσμάτων ασθενειών που εξετάζονται για πιθανή σύνδεση με τον Χαντάιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο πλοίο βρίσκεται και ένας Έλληνας επιβάτης, χωρίς να έχουν δοθεί στην δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

6:17. Μου γράφει καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα στον πρόεδρο από την Νέα Τήρινθα στην Αργολίδα. Καλημέρα στον 6:17. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αργολίδα μας. Καλημέρα να πούμε και να τον καλωσορίσουμε στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά, στον ραδιοφωνικό μας φίλο τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη. Να σας πω τώρα ότι θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στην συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισαν τον 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους τρεις φίλους του, και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στην συνέχεια τους επιτέθηκαν. Ένας εξ αυτών τραυμάτισε τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μυρό. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγραία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Είναι και ο πρόεδρος στην πρωινή συντροφιά μας, ο πρόεδρος των Αρτοπιών Μεσσηνίας, ο κύριος Παναγιώτης Μπριμπίλης, ο οποίος στέλνει και αυτός την καλημέρα του σε όλους τους ακροατές, ιδιαίτερα στους συναδέλφους του που δουλεύουν τόσο σκληρά για να βγάλουν το ψωμάκι τους αυτήν την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Δέσποινα Βανδύ, το νησί. Ψάχνω ένα πλοίο να την κάνω. Εγώ να δεις. Σοκ και ερωτήματα προκαλεί η είδηση του θανάτου του Στάνισλαβ Πετρόφ, ενός από τα πιο υψηλόβαθμα και ιστορικά στελέχη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο ίδιο το διαμέρισμα στην Μόσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το The Moscow Times, ο 87χρονος στρατηγός εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας Απριλίου από συγγενικό του πρόσωπο. Ωστόσο, η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας αρκετές ημέρες αργότερα, προκαλώντας νέο κύκλο σεναρίων. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές προσκύμενες στο Κρεμλίνο, κάνουν λόγο για αυτοκτονία, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες που να φωτίζουν πλήρως τις συνθήκες του θανάτου. Να προσθέσω ότι ο νεκρός στρατηγός βρέθηκε καθισμένος στην κουζίνα του σπιτιού του με ένα όπλο δίπλα του.

0: να σ' αγαπάω.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, δικαίωμά μου, 15 τα λεπτά μετά από τις 6. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Να καλημερίσω τα παλικάρια μας που είναι καθοδόν για τον Άραξο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγουν εμπορικό πόλεμο για το πετρέλαιο του Ιράν στην Κίνα, ενώ το Πεκίνο δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια, σήκωσε το γάντι.
2: Το Πεκίνο δηλώνει ότι δεν προτίθεται να συμμορφωθεί με τις κυρώσεις που επέβαλε η ΗΠΑ σε 5 κινέζικες εταιρείες, οι οποίες κατηγορούνται για εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου, κλιμακώνοντας την ένταση σε επίπεδο εμπορικού πολέμου. Η Ουάσιγκτον έχει ενισχύσει τα περιοριστικά μέτρα για να μειώσει τα έσοδα της Τεχεράνης, στοχεύοντας κυρίως κινέζικα διελιστήρια. Ωστόσο, το Πεκίνο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υποχωρήσει ώστε να προστατεύσει την οικονομία του. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ιρανικό τάνκερ με 1,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασε από το στενά του Ορμούζ με προορισμό την Κίνα, χωρίς παρέμβαση της ΗΠΑ. Το φορτίο, αξίας περίπου 220 εκατομμυρίων δολαρίων, θα πληρωθεί σε ιρανικό νόμισμα, ενισχύοντας την οικονομία της Τεχεράνης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εμπορίου χαρακτήρισε τις κυρώσεις αδικαιολόγητες και αντίθετες στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει μονομερή μέτρα χωρίς έγκριση του ΟΗΕ. Οι εξελίξεις σημειώνονται εν μέσω έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να επισκεφτεί την Κίνα για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ.
3: Ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
4: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισε τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω!
5: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
6: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
7: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
5: Κατάλαβες.
6: Όχι.
8: Λύσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
9: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
10: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο.

0: Χρυσή ζύμη δεν έτυχε.
1: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
2: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Τρίτη, 5 του Μάη σήμερα. Συναγερμό στον Λευκό Οίκο, οι αρχές πυροβόλησαν έναν ένοπλο σε κοντινή απόσταση από την προεδρική κατοικία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονταν στον Λευκό Οίκο την ώρα του περιστατικού.

0: Καλησπέρισω την Λακωνία και τον Νίκο που μου γράφει καλημέρα από την ανοιξιάτικη Λακωνία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες του Αγίου Εφραίμ. Βοήθεια σε όλο τον κόσμο, μου γράφει ο Νικόλας. Καλημέρα Νίκο μου.
1: Ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς.
0: Όταν το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο σου στέλνει μήνυμα και σου γράφει καλημέρα όλη μέρα Κωστή, από εμένα και τον Αλέκο, συμπληρώνω και τον Σούλη και όλα τα παιδιά στο Αθήρ Μπέικερ στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, στη νέα είσοδο της πόλης. Η Λίτσα μου γράφει, βάλε ένα τραγούδι για πάρτι μας, έτσι, γιατί μπορούμε. Καλημέρα λοιπόν στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Καλημέρα στο κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια. Καλημέρα στον Αλέκο και στον Σούλη.

Καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. 25 λεπτά μετά από τις 6. Καλημέρα να πω στην κυρία Γεωργία μας στα Βρεβενά. Καλημέρα Νικόλα μου στο Κερατσίνι.

Σε κατάσταση lockdown τέθηκε την Δευτέρα ο Λευκός Οίκος μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στην σύμβολη της 15ης οδού με την λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσιγκτον. Πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς όπου ενεπλάκησαν αστυνομικοί. Μάλιστα, ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η κατάστασή του παραμένει για την ώρα άγνωστη, αναφέρει η ενημέρωση της μυστικής υπηρεσίας στην πλατφόρμα X, χωρίς να επισέλθει σε περαιτέρω διευκρινήσεις. Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι η μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών απομάκρυνε άμεσα τους παρευρισκομένους από εξωτερικούς χώρους και τους οδήγησε στην αίθουσα ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

6 και 32 πρώτα λεπτά, πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Κώστας Γιαννάκης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να σας πω ότι μοντέλο του OnlyFans μπήκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ με σκοπό να μείνει γυμνή. Η Sasha Swan προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα φωνάζοντας συνθήματα κατά της τηλεοπτικής άδειας του BBC.

0: του OnlyFans λοιπόν, ονόματι Sasha Swan, εισέβαλε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος Snooker για να διαμαρτυρηθεί για την τηλεοπτική άδεια του BBC. Η τηλεοπτική μετάδοση του τελικού του παγκοσμίου πρωταθλήματος Snooker, ξέρετε τι είναι το Snooker, είναι κάτι σαν μπιλιάρδο, δεν έδειξε την εισβολή του μοντέλου του OnlyFans, ενώ ο σχολιαστής του BBC ζήτησε συγγνώμη από τους θεατές για την διακοπή, κάνοντας λόγο για αναστάτωση που αντιμετωπίστηκε άμεσα. Η γυναίκα, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, επιβεβαίωσε δημόσια την ταυτότητά της και έκανε δηλώσεις με υβριστικό περιεχόμενο και ανέφερε ότι είχε πρόθεση να μείνει γυμνή τσιτσίδη, όμως η ασφάλεια πρόλαβε να την απομακρύνει. Σοκ στην Αλεξανδρούπολη, φίλες και φίλοι. Στόχος Ιερόσυλλων, ο Ιερός Ναός της Αγίας Αναστασίας στην αμάκρη της Αλεξανδρούπολης. Η Ειρήνη Δεμερτζίδου έχει τις πληροφορίες. Ειρήνη.
1: Σοκ και μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης η διάρρηξη που σημειώθηκε στον ιστορικό Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας στη Μάκρη. Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τις συνθήκες σκοταδιού αλλά και το γεγονός ότι ο συναγερμός του ναού δεν ήταν ενεργοποιημένος, καταφέρνοντας να εισέλθουν στο χώρο χωρίς να γίνουν άμεσα αντιληπτοί. Η ευκολία με την οποία κινήθηκαν προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρχές, καθώς οι εισβολείς γνώριζαν πώς να φτάσουν γρήγορα στο στόχο τους. Οι ιερόσυλλοι επικέντρωσαν τη δράση τους στα τάματα των πιστών, αφαιρώντας χρυσά αφιερώματα που κοσμούσαν ιερές εικόνες. Πρόκειται για κοσμήματα μεγάλης αξίας, αρκετά από τα οποία έφεραν πολύτιμους λίθους όπως ρουμπίνια και ζαφύρια. Πέρα από την οικονομική τους αξία, τα συγκεκριμένα αντικείμενα έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική και θρησκευτική σημασία, καθώς αποτελούν προσωπικές προσφορές των κατοίκων της περιοχής, συνδεδεμένες με στιγμές πίστης, ελπίδας και δοκιμασίας. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν δύο νεαρούς άνδρες τη στιγμή της δράσης τους. Οι εισβόλεις φορούσαν κουκούλες για να αποφύγουν την αναγνώριση, ωστόσο η σωματική τους διάπλαση και ο τρόπος δράσης τους βρίσκονται υπό το μικροσκόπιο των αρχών. Το οπτικό υλικό θεωρείται κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Η ελληνική αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα μετά την καταγγελία του περιστατικού, με την αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών. Κλιμάκιο της σήμανσης βρέθηκε στον χώρο, προχωρώντας σε ενδελεχή καταγραφή και συλλογή στοιχείων, όπως αποτυπώματα και γενετικό υλικό που ενδέχεται να αξιοποιηθούν στην πορεία της προανάκρισης. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι δράστες να συνδέονται με παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή οι κάτοικοι της Μάκρης και των γύρω οικισμών παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη τους για την ιεροσυλία.

0: Παντελής Παντελίδης, άλλη μια ευκαιρία. Καλή σας μέρα. 20 λεπτά πριν από τις 7 πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα, κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Καλημέρα μου, γράφει ο Βασίλης από την Τρίπολη. Βασίλης Αλεξόπουλος, καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας, γράφει ο φίλος μας. Καλημέρα Βασίλη μου, καλημέρα στην Τρίπολη. Στην Σκιάθου ένας 68χρονος με 13 κιλά κάναβη επιτέθηκε στους λιμενικούς για να μην συλληφθεί. Υπήρχε και ένας δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος βρίσκονταν κοντά στο σημείο, αλλά βλέποντας την εξέλιξη προσπάθησε να διαφύγει και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πανικός στην Μόσχα, συναγερμός στην ρωσική πρωτεύουσα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ένα ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος τρύπησε την ρωσική αεράμινα και χτύπησε κτίριο της Μόσχας, το οποίο βρίσκεται 6 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο.
1: Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μόσχα, όταν σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα και κανάλια στο Telegram, ακούστηκε ισχυρή έκρηξη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με την Πράβδα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μοσφιλμόφσκαγια, με εικόνες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν ζημιές σε πολυκατοικία, οι οποίες φέρεται να προκλήθηκαν από πλήγμα μη επανδρομένου αεροσκάφους της Ουκρανίας. Αρχικά δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση, ωστόσο κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η έκρηξη έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση. Ταυτόχρονα, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας έρευνες για τα αίτια του συμβάντος. Λίγες ώρες αργότερα, ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργέη Σομπιάνιν, επιβεβαίωσε ότι επρόκειται για επίθεση με ντρόουν. Όπως δήλωσε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ντρόουν έπληξε κτίριο κοντά στην οδό Μοσφιλμόφσκαγια, ενώ δεν υπάρχουν θύματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απόσταση του σημείου της έκρηξης από το Κρεμλίνο εκτιμάται σε περίπου 6 χιλιόμετρα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Σεργέη Σομπιάνιν ανακοίνωσε ότι ακόμη δύο ντρόνς, τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις αεράμινας, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές ή θύματα.
2: Ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Μαμά, θέλω ένα τόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
5: Το έχουμε.
6: Τόστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
7: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
8: Παιδιά, πεινάτε!
9: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
8: Παιδιά, λέω!
9: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
8: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
10: Σπαγγέτι! Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
11: Όταν το φαγητό έχει λύσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
9: Κατάλαβες?
10: Όχι.
11: Λύσκο. Όλη η στιγμιά είναι στο δέσιμο.
12: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
13: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν.
5: ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με

σταδιακή σύλληψη ενός 68χρονου στην Σκιάθο για ναρκωτικά, ο άντρας επιτέθηκε σε λιμενικούς και δικαστικούς στην διάρκεια ελέγχου σε τουριστικό σκάφος. Συγκεκριμένα ο δράστης εντοπίστηκε να παραλαμβάνει δύο ασυνόδευτες χειραποσκευές που βρίσκονταν μέσα σε τουριστικό σκάφος. Σε έλεγχο που του έγινε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14 δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 13 κιλών και 320 γραμμαρίων, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιτέθηκε σε δικαστικούς και λιμενικούς. Ένας δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος ήταν εκεί κοντά στο σημείο βλέποντας την εξέλιξη, το βάλε στα πόδια, προσπάθησε να διαφύγει και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή Τρίτη. Αυτό θέλω να το χαρίσω σε όλους εσάς. Σταμάτης Κόκοτας, όλα για μένα είσαι εσύ. Για εσάς, αγαπημένα μου πρωινάκια, καλή δουλειά.

Καλημέρα στην Πάτρα μας και στους φίλους που μας ακούν μέσω του ράδιο γάμα στους 94. Να καλημερίσω όλους τους φίλους στην Αθήνα και όχι μόνο. Future Radio. Καλημέρα στην Αργολίδα μας, Sky Αργολίδας στους 102. Στα όνειρά σου να χαθώ. Καλό και όμορφο απόγευμα να ευχηθώ σε όλους τους ομογενείς μας που μας ακούν μέσω του Free Angel 898 στο Sydney της Αυστραλίας και του Crete Radio Melbourne στην Melbourne. Καλημέρα στη Μεσσηνία μας, Sky Μεσσηνίας στους 96 και 4.

0: Και μετά από αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι με τον Σταμάτη Κόκοτα, να πάμε στην αίθουσα σύνταξης για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Μέση Ανατολή με την βοήθεια του Χάρη Στούμπου. Χάρη, εκτός από τις πληροφορίες που έχουμε για χτύπημα σε αμερικανικό πλοίο από το Ιράν, κάτι που διαψεύδει η Ουάσιγκτον, έχουμε πληροφορίες για χτύπημα σε πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Χάρη.
1: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν την Ιρανική επίθεση με drones εναντίον πετρελαιοφόρου της ADNOC, του κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα της χώρας, στα στενά του Ορμούζ. Η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία και ήδη δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν επιτυχώς τα στενά του Ορμούζ, ενώ αντιτροπιλικά του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού με κατευθυνόμενα βλήματα επιχειρούν στον κόλπο, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Παράλληλα, έχουμε και διπλωματικές εξελίξεις, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσετ, μιλώντας στο Fox News, αποκάλυψε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπινγκ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και συζήτησαν για το Ιράν αλλά και για τα στενά του Ορμούζ. Ενώ τόνισε πως προέτρεψε την Κίνα, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν, να συνταχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην υποστήριξη της επαναλειτουργίας των στενών.

0: 7 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα. Καλημέρα σε εσάς που έχετε ήδη φτάσει. Καλημέρα σε εσάς που είστε καθοδόν. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε επιστρέψει. Τροχαίο ατύχημα συνέβη χθες το βράδυ στα κάτω Πατήσια, όταν ένα αυτοκίνητο τούμπαρε κατά μεσή του δρόμου. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ στην οδό Στρατηγού Καλάρη στα κάτω Πατήσια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Εφιάλτη στον κόλπο, φίλες και φίλοι, υπό ψυχολογική κατάρρευση 20.000 ναυτικοί σε 2.000 εγκλωβισμένα πλοία, το φαντάζεστε.
1: Η κρίση στα στενά του Ορμούς προκαλεί τεράστια αναστάτωση στη διεθνή ναυτιλία, με χιλιάδες πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκατοντάδες δεξαμενόπλοια πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που απειλεί άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία και τις διεθνείς αγορές. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται το ανθρώπινο δράμα χιλιάδων ναυτικών. Μετά από εβδομάδες υπό τη συνεχή απειλή επιθέσεων μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών, πολλοί αντιμετωπίζουν έντονη ψυχολογική πίεση. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρνούνται να αποπλέψουν, ακόμη και όταν ανακοινώνονται προσωρινά παράθυρα ασφαλούς διέλευσης. Η κατάσταση έχει φέρει τις ναυτιλιακές εταιρείες σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Ακόμη και όταν τα πλοία είναι έτοιμα να κινηθούν, η απροθυμία των πληρωμάτων να διασχίσουν τη ζώνη υψηλού κινδύνου αποτελεί τεράστιο εμπόδιο. Αναλυτές προειδοποιούν ότι, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, οι συνέπειες για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομία ενδέχεται να αποδειχθούν σοβαρότερες ακόμη και από έναν πλήρη αποκλεισμό των στενών.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

5 λεπτά μετά από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο κάθε πρωί από τις 5.30 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Ακούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου, Πορτορίκο.

0: 4 πυράβλους κρούζ και ντρόουν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εκτόξευσε το Ιράν, που φαίνεται ότι έσπασε την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των Εμμυράτων, οι δυνάμεις της αεράμυνας αναχέτησαν 3 πυράβλους πάνω από τα χωρικά ύδατα και ένας 4ος πυράβλος έπεσε στη θάλασσα. Ένα ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση πετρελαίου στην Φουτζάιρα. Πρόκειται για το μοναδικό μεγάλο λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που βρίσκεται στον κόλπο του Ομάν και στο οποίο μπορεί κανείς να φτάσει χωρίς να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν. Μάλιστα το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε με 2 πυράβλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον κόλπο.
1: Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έπληξε με 2 πυράβλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το στενό του Ορμούζ. Το πλοίο πριν πληγεί δέχτηκε επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τους Ιρανούς. Σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζάσκ και το πλοίο αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Οι πληροφορίες προέρχονται από τοπικές πηγές που επικαλείται το ΦΑΡΣ, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ανακοίνωση του ναυτικού, σύμφωνα με την οποία απετράπει η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ. Η Τεχεράνη, αντιδρώντας στις χθεσινές ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από το στενό του Ορμούζ, απίθυνε προειδοποίηση προς το ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει στο στενό του Ορμούζ, γιατί αυτό θα σημαίνει και το τέλος της κατάπαυσης του πυρός. Η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε επίσης όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο στενό.
2: Ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα, καλό τρίτη να έχουμε. Καλή τρίτη να έχουμε. Επανέρχονται οι φυσιολογικές ανοιξάτικες καιρικές συνθήκες από σήμερα, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα θα κυμανθεί από 11 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Τα τύμπανα του πολέμου ήχησαν ξανά, φίλες και φίλοι. Ιρανική επίθεση στο Ομάν, συναγερμός στο Ντουμπάι. Ο Χάρης Στούμπος βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης για να μας ενημερώσει. Χάρη.
1: Φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα, στον κόλπο του Ομάν, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για επίθεση με ντρόουν από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ σύμφωνα με το Al Jazeera, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, παράλληλα, ο εφιάλτης των πυραυλικών επιθέσεων επέστρεψε και στο Ντουμπάι, καθώς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα χιλιάδες πολίτες έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μια επίγουσα ειδοποίηση ασφαλείας, η οποία έκανε λόγο για πιθανή απειλή από πυράβλους και καλούσε σε άμεση λήψη μέτρων προστασίας. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταδίκασαν έντονα την επίθεση ιρανικών drones εναντίον του πετρελοφόρου της ADNOC, του κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα της χώρας, στα στενά του Ορμούς. Η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην εφαρμογή της επιχείρησης Ελευθερία και ήδη οι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν επιτυχώς τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την αμερικανική κεντρική διοίκηση. Ωστόσο, οι φρουροί της Επανάστασης διαψεύδουν τις αιτιάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τα δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, έχουμε και διπλωματικές εξελίξεις, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσετ, με συνέντευξή του στο Fox News, αποκάλυψε πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και συζήτησαν για το Ιράν.
2: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
3: Η γιαγιά μου μαστόρισα μεγάλη. Έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
4: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη. Πλούσιο φύλλο. Λυκνισμένο με χάρη. Αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
5: Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε.
6: Παιδιά, πεινάτε.
7: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
6: Παιδιά, λέω.
7: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
8: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή μένες.
9: Σπαγγέτι. Έρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
10: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις και στις σχέσεις.
7: Ναι. Κατάλαβες.
9: Όχι.
10: Μίσκο. Όλοι είναι στη μια, είναι στο δέσιμο.
11: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
12: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
13: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει.

Ο Παντελής από το Μεσόγειο της Παφού στην Κύπρο μας μου έστειλε μήνυμα, μου γράφει καλημέρα σε όλους τους ακροατές και θέλει να ακούσει Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας, Χόρεψε είναι ο τίτλος του τραγουδιού για τον φίλο μας τον Παντελή στην Πάφο.

0: 7 και 20 πρώτα λεπτά, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή Τρίτη να έχουμε. Χόρεψε, χόρεψε, και να πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Αρνητικά απάντησε η κυβέρνηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Λιβανό και για την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στον Μινά Κωνσταντίνου. Μινά, ποιο είναι το σκεπτικό της κυβέρνησης και ποιες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης?
1: Όχι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τους υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, την υφυπουργό, προαναγγέλει και το όχι στην κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Το σκεπτικό είναι απλό, δεν υπάρχουν στοιχεία κατά την κυβέρνηση που να οδηγούν σε προανακριτική, δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις, μάλιστα ειδικά και για την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς αναφέρει πως η πρόταση αναφέρει ότι δεν απαιτείται για τη σύσταση ή ύπαρξη αποδείξεων, αλλά μόνο η αναφορά πραγματικών περιστατικών. Μιλάει για προσπάθεια να χτίσουν ατζέντα πάνω σε προκατακτική, προανακριτική χωρίς στοιχεία. Μιλάει για μη ύπαρξη πραγματικών δεδομένων, την προσπάθεια να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Υπενθύμησε πως στην περίπτωση του κ. Καραμαλή και του κ. Τριαντόπουλου αποδέχθηκαν την πρόταση, ενώ αντιστοίχως τον κ. Βορύδη και τον Αβγιανάκη για τον ίδιο λόγο δεν την αποδέχθηκαν. Στο διατάφτα έχουμε και μια προσπάθεια λίγες ημέρες πριν από την κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο να πέσουν οι τόνοι. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες κάπως έτσι ξεκίνησε με την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών η εσωκομματική αντιπαράθεση. Έχει ενδιαφέρον και η αντιπολίτευση και το πώς αντιδρά, όπως θέσες στην αρχή. Το ΠΑΣΟΚ θυμίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εξελέγησαν με κεντρικό διακύβευμα να αποκαταστήσουν τα τραύματα στους θεσμούς και ανταυτού είναι μια κυβέρνηση βυθισμένη στα σκάνδαλα, τη διαφθορά και τον πελατειασμό, αντιμετωπίζοντας το κράτος ως λάφυρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πως πρόκειται για μια ακόμα επιχείρηση συγκάλυψης και λέει, ρωτάει τι φοβούνται και τι προσπαθούν να κρύψουν. Δεν πρόκειται για διαχρονικές παθογένειες αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες σημερινής διακυβέρνησης. Και το ΚΚΕ, ασκώντας κριτική και αυτό για τις σημερινές αποφάσεις, βάζει και κάτι ακόμα στην συζήτηση, τις διώξεις σε πλήθος δεκάδες, εκατοντάδες αγρότες χώρα από τις κινητοποιήσεις και ζητάει να έρθουν όλες.
2: Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον κόσμο.

Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσαν τρεις άντρες σε περιοχή της Αττικής. Οι δράστες διακινούσαν ναρκωτικά και όπως φαίνεται σε βίντεο της ελληνικής αστυνομίας είχαν φτιάξει μια ειδική κρύπτη στο ταμπλό του αυτοκινήτου τους όπου και έκρυβαν τις ουσίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, εχθές συνελήφθησαν τρία άτομα ηλικίας 52, 38 και 67 ετών για κατοχή και για διακίνηση ναρκωτικών.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 7 και 32 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη να έχουμε. Καλό ξεκίνημα. Τρίτη 5 του Μάη σήμερα, 5 του μηνού, όπως έλεγε και η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Την προσεχή Κυριακή στις 10 του Μάη η Μπαρτσελώνα θα φιλοξενήσει στο Camp Nou την Real Madrid στο κλασικό, στο οποίο αν οι Blaugrana δεν χάσουν, τότε θα στεφθούν μαθηματικά πρωταθλητές Ισπανίας. Και όπως είναι λογικό, όλος ο κόσμος θέλει να δει από κοντά την μεγάλη αυτή αναμέτρηση και είναι σίγουρο πως οι εξέδρες του Camp Nou θα είναι γεμάτες την Κυριακή. Οι τιμές πάντως σε όσα εισιτήρια έχουν απομείνει είναι υπερβολικά υψηλές. Διαθέσιμα εισιτήρια σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα ΑΣ είναι μόνο τα VIP και τα VIP Premium. Η χαμηλότερη τιμή για το πρώτο, για τα εισιτήρια VIP δηλαδή, είναι 1750 ευρώ, ενώ για το δεύτερο ξεκινά από μόλις 2.750 ευρώ. Πάντως για όσους έχουν χρήματα για να ξοδέψουν, μπορούν να δουν το κλασικό από το Προεδρικό Θεωρείο μαζί με τους διευθυντές και των δύο συλλόγων, με πολιτικούς, με επιχειρηματίες και άλλους προσκεκλημένους. Η τιμή για μια τέτοια θέση είναι μόλις 12.500 ευρώ. Λογικότερο ακριβές, αλλά σε VIP περιοχές είναι οι θέσεις Pitch Row Tribune και Central Side στα 8.000 ευρώ, ενώ οι θέσεις Pitch Row Side στα 6.000 ευρώ. Τώρα αν δεν έχετε, δεν περισσεύουν 6.000 ευρώ και έχετε μόνο 3.000 ευρώ για να δείτε το παιχνίδι, μπορείτε να πάρετε ένα εισιτήριο στο Balcony Goal με 3.000 ρούμπες. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη είδηση. Φαρμακεία αυτοκινήτου, παράταση έως την 1η Ιανουαρίου του 2027 στην υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου. Η Ειρήνη Δεμερτζίδου έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη.
1: Παράταση δόθηκε στην υποχρεωτική εφαρμογή για την ύπαρξη φαρμακείου στα οχήματα, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους οδηγούς να συμμορφωθούν με τη σχετική νομοθεσία. Η συγκεκριμένη απόφαση εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσει τους πολίτες, δίνοντας τους περισσότερο χρόνο να ανταποκριθούν, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει σε συνεργεία και προμηθευτές να καλύψουν τη ζήτηση, εξασφαλίζοντας επάρκεια στον απαιτούμενο εξοπλισμό. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα είναι πλέον υποχρεωτικό να διαθέτουν όλα τα οχήματα φαρμακείου αυτοκινήτου, με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να είναι ιδιαίτερα υψηλά.
2: Τα αυτοκίνητα περισσότερα είχαν κάποιο είδους φαρμακείο, ξέρετε ότι κυκλοφορούν διάφορα τέτοια kit για ώρα ανάγκης, και να πούμε την αλήθεια, ανεξάρτητα από το υποχρεωτικό του νόμου, είναι σωστό όλοι οι οδηγοί στο φαρμακείο να έχουν κάποια είδη πρώτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος ή κάτι άλλο. Τώρα υπάρχει λοιπόν μια ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας και είναι για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.
1: Σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε, η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του νέου τύπου φαρμακείου αυτοκινήτου ορίζεται πλέον για την 1η Ιανουαρίου του 2027. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, το φαρμακείο αυτοκινήτου καθίσταται υποχρεωτικό για όλα τα ιδιωτικά οχήματα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την άμεση αντιμετώπιση μικροτραυματισμών σε περίπτωση ατυχήματος.
2: Βασικά πράγματα: ισοθερμική κουβέρτα, κάποιες γάζες διαφόρων μεγεθών, αυτοκόλλητες ή απλές, επιδέσμους, ένα ψαλιδάκι. Αυτό που μας κάνει μας εντύπωση είναι ότι η υποχρεωτικότητα τουλάχιστον δεν περιέχει καθόλου φάρμακα, ενώ υπάρχουν φάρμακα τα οποία καλό είναι να εμπεριέχονται σε ένα φαρμακείο αυτοκινήτου, ωστόσο δεν είναι μέσα στις προβλέψεις του νόμου.
1: Ωστόσο, η νέα προθεσμία δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό χωρίς τον φόβο άμεσων προστήμων. Το φαρμακείο θα πρέπει να περιλαμβάνει βασικά είδη πρώτων βοηθειών, όπως γάζες, επιδέσμους, αντισηπτικά, ψαλίδι, γάντια μιας χρήσης και άλλα απαραίτητα υλικά.

0: Νομίζω ότι και είναι τεράστιος ο όγκος των κίτ που θα πρέπει να προμηθευτούμε σαν χώρα, γιατί έχουμε πολλά εκατομμύρια αυτοκινήτων, και ταυτόχρονα νομίζω ότι περιμένουν και μια αναθεώρηση με ενσωμάτωση 2-3 ακόμα κωδικών τεμαχίων για το φαρμακείο. Γι' αυτό από ό,τι φαίνεται πήρε και την παράταση για το τέλος του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από την πρόβληψη του νόμου, νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητό μας 5 βασικά είδη σε ένα μικρό φαρμακείο για ώρα ανάγκης.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πέρα από τη συμμόρφωση με την νομοθεσία, η ύπαρξη φαρμακείου στο αυτοκίνητο μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε κρίσιμες στιγμές, συμβάλλοντας στην άμεση παροχή βοήθειας μέχρι την άφιξη των διασωστικών συνεργείων.
0: Θα είναι συγκεκριμένα κίτ τα οποία θα έχουν την προδιαγραφή που ορίζεται από το ΦΕΚ. Δεν θα χρειάζεται κανείς δηλαδή να συλλέγει ένα αυτά τα είδη και να σχηματίζει μόνο στο ένα φαρμακείο. Θα έχονται έτοιμα, προγεμισμένα, με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε άγχος ούτε τίποτα. Πιστεύω ότι και στα φαρμακεία, αλλά ενδεχομένως και σε άλλου είδους καταστήματα, τους επόμενους μήνες θα εμφανιστούν αυτά τα πλήρη κίτ. Σε φαντάζομαι λογικές και προσιτές τιμές, άλλωστε αυτά που τα ήδη περιέχουν δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά.
1: Οι οδηγοί καλούνται να ελέγχουν τακτικά την πληρότητα και την ημερομηνία λήξης των προϊόντων.
0: Υπάρχουν είδη τα οποία δεν λήγουν, όπως για παράδειγμα το ψαλιδάκι, και υπάρχουν και είδη τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτά τα είδη τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης πάνω, όταν πάρει την ημερομηνία λήξης θα πρέπει να ανανεωθούν. Βέβαια τώρα εντάξει και μια γάζα ή κάτι το οποίο έχει παρέλθει ημερομηνία λήξεως και πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην ανάγκη ή θα χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν είναι απόλυτα ασφαλές καθώς μπορεί να μην είναι πλέον αποστηρωμένο ή να έχει μολυθεί οτιδήποτε τέτοιο.
2: Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά την άφιξη του στην Αθήνα χθες το απόγευμα. Στο χώρο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Παναγιώτατος συναντήθηκε με την μαυροφορεμένη Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η οποία έφτασε στην Ελλάδα την ίδια χρονική στιγμή με τον Πατριάρχη. Οι δύο παλιοί γνώριμοι είχαν την ευκαιρία για έναν σύντομο αλλά ιδιαίτερα θερμό διάλογο, στα ελληνικά μάλιστα. Η Βασίλισσα Σοφία, παρά τον ρόλο της στην Ισπανική Μοναρχία, διατηρεί αδιάρρηκτους δεσμούς με την πατρίδα της και την ορθόδοξη πίστη στην οποία βαπτίστηκε.
3: Σου συμβαίνει συχνά, τη θυμάσαι παλιά.
2: Οι δύο τους είχαν μια σύντομη συνομιλία στα ελληνικά στην έξοδο του αεροδρομίου και πριν φύγει η Βασίλισσα Σοφία χαιρέτησε και την συνοδεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Σε έξαρση τα κρούσματα εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους, κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο. Συγκλονίζει η μαρτυρία θύματος της σπήρας του ΔΔΕ στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε.
1: 4 και 25 την Πέμπτη το μεσημέρι χτύπησε το σταθερό τηλέφωνο μιας ανυποψίας της Χανιώτισσας και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν μια γυναικεία φωνή. Λέγοντας πως είναι υπάλληλος της ΔΕΗ, ενημέρωσε πως στην περιοχή της επέρχεται διακοπή ρεύματος διάρκειας 72 ώρων.
2: Εγώ απόρρισα και της λέω: αποκλείεται να γίνει αυτό, γιατί είναι πάρα πολλές ημέρες. Μου λέει: όχι, κυρία μου, έχουμε έργα και θα είναι γενικά σε όλο το τετράγωνο το δικό σας. Εκτός αν θέλετε να σας βάλω σε χαμηλή τάση. Για να μπορείτε να έχετε ρεύμα με χαμηλή τάση. Εγώ της είπα ότι έχω τριφασικό και το σπίτι μου όταν έχει διακοπή η μία φάση δουλεύει. Αυτή ήταν πολύ πιστική. Μου είπε να ανοίξω το θερμοσύφωνα και ένα μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας για να δούμε την τάση.
1: Η καταγγέλουσα που την ξύπνησε το τηλέφωνο εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι άλλο και έκανε ό,τι της έλεγε η υποτιθέμενη υπάλληλος.
2: Δεν έκανα δεύτερη σκέψη και άνοιξε το θερμοσύφωνα. Αλλά όταν μου είπε ότι μπορεί να υπάρχουν απώλειες στο σπίτι που δεν μπορούν να μας τις ασφαλίσουν, τη ρωτάω τι απώλειες θα έχουμε. Μου λέει να καταστραφούν οι μπαταρίες του τηλεκοντρόλ, τα χρυσαφικά σας, τα λεφτά σας. Αμέσως κατάλαβα ότι ήταν απάτη. Της λέω: κυρία μου, αφήστε με ήσυχη, είστε απάτη. Όχι, κυρία μου, μία πιστικότατη κυρία. Όχι, κυρία μου, που λέτε ότι είμαι απάτη. Αλήθεια σας λέω. Λέω: δεν πειράζει, εγώ θα ζήσω 72 ώρες χωρίς ρεύμα, με κεράκια. Και αυτή τη στιγμή παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο. Και μόλις άκουσε αστυνομία, έκλεισε το τηλέφωνο.
1: Η διαρροή του ρεύματος αχρηστεύει τα χρήματα και τα χρυσαφικά, έλεγε η απατεώνισσα, που ήταν όμως πολύ πιστική, τονίζει καταγγέλουσα, εφιστώντας σε όλους μας την προσοχή. Έκανε καταγγελία στην αστυνομία, καθώς η δράστηδα ήξερε πολλές λεπτομέρειες για το υποψήφιο θύμα της, όπως το ακριβές όνομά της, το οποίο αναφέρεται μόνο σε επίσημα χαρτιά.
2: Που παθαίνουν οι ανθρώποι και δίνουν τα χρήματα και τα λεφτά τους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά σας λέω ότι είχε μία πιστικότητα πάρα πολύ πιεστική, μιλούσε καθαρά τα ελληνικά και συνέχεια δεν σ' άφηνε να σκεφτείς. Ακριβώς τα στοιχεία μου, γι' αυτό και την πάτησα και συνέχισα τη συζήτηση. Μου είπε το ακριβές όνομά μου, τη διεύθυνσή μου και ότι είναι από τη ΔΕΗ. Και με το να μου πούνε: δεν σας έχει ενημερώσει η ΔΕΗ? Και είπα εγώ: όχι, λέει, γι' αυτό παίρνουμε να σας ενημερώσουμε.
1: Οι τηλεφωνικές απάτες είναι καθημερινό φαινόμενο και μάλιστα ξαναπαίρνουν τηλέφωνο οι δράστες και άτομα που έχουν ξανακαλέσει στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας όμως διαφορετικό σενάριο.
2: Αλλά έχουν με πολλά κρούσματα. Εμένα με έχουν ξαναπάρει και μου έχουν κάνει το λογιστή μου. Αμέσως όμως το κατάλαβα από τη φωνή ότι ο άνθρωπος ήταν διαφορετικός.
1: Το συγκεκριμένο τηλέφωνο που εξαπατά πολίτες είναι γνωστό στις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για τυχόν εντοπισμό και άλλων μελών του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα, αλλά και άλλων δραστών.
3: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο το μαθαίνεις εδώ. Εδώ Πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
4: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
5: Το έχουμε.
4: Τέλειο.
6: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
7: Παιδιά, πεινάτε.
8: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
7: Παιδιά, λέω!
8: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
9: Καλά αν δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένες.
10: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
11: Όταν το φαγητό

0: είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση του. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον

0: λεπτά πριν από τις 8, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να καλημερίσω την Μαριάννα στο Ναύπλιο, τον Γιώργο Κλεφτόγιαννη στην Κορώνη της Μεσσηνίας. Ο Γιώργος ήταν η σημαία της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας του Ακρίτα Κορώνης για πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα στον κύριο Ζωγραφάκη να πω στην Αχαΐα.
1: Η αγάπη σου είναι για μένα μια πατρίδα μέσα στα ξένα, στο φως η μισκή.
0: Καλημέρα και στον Φώτη μας στην Κυπαρισία στην Μεσσηνία.
2: Μες στα όνειρά σου να γευτώ απ' τη φωτιά σου.
1: Όλα τα αστέρια σου ρίχτα να τη πίνω.
0: Ο Γάλλος Πρόεδρος ο κύριος Μανουέλ Μακρόν επέστρεψε στη Γαλλία με μια αμυντική συμφωνία που υπεγράφει κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Μια αμυντική συμφωνία που την πήραν χαμπάρι οι Γερμανοί, βάρεσε καμπανάκι στην γερμανική πολεμική βιομηχανία. Πάμε να ακούσουμε.
3: Μόλις αναχώρησε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας με την Ελλάδα, αμέσως βάρεσε καμπανάκι στη Γερμανία που βλέπει να χάνει έναν καλό πελάτη σε ακριβά οπλικά συστήματα. Κύριο μενού βέβαια είναι τα υποβρύχια που θέλει να αγοράσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό μας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ήρθε στην Αθήνα μέρα, αλλά δήλωσε πριν από την αναχώρησή του: «Η Ελλάδα είναι μια στρατηγική άγκυρα για εμάς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ένας στενός φίλος και εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η επίσκεψή μου στην Αθήνα σήμερα στέλνει ένα σαφές μήνυμα. Η Γερμανία και η Ελλάδα πλησιάζουν ακόμη περισσότερο για μια Ευρώπη που προστατεύει τα συμφέροντά της, υπερασπίζεται τις αξίες της και είναι ικανή να ενεργεί σε έναν ολοένα και πιο απαιτητικό κόσμο. Σε έναν κόσμο γεμάτο κρίσης πρέπει να διαφυλάξουμε την ασφάλεια της Ευρώπης. Το κάνουμε αυτό όχι μόνο στο Βορρά και την Ανατολή, όπου αισθανόμαστε ιδιαίτερα έντονα την απειλή από τη Ρωσία, αλλά και αποτρέποντας αξιόπιστα τις επιθέσεις στην νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Για τον σκοπό αυτό, η Γερμανία και η Ελλάδα σκοπεύουν να συνεργαστούν στενότερα στην Ευρώπη και εντός του ΝΑΤΟ, είτε σε θέματα εξοπλισμών, αμυντικών δυνατοτήτων, είτε σε κοινό σχεδιασμό. Η Γερμανία θέλει να επεκτείνει περαιτέρω την αμυντική της συνεργασία με την Ελλάδα. Ως συμβολική χειρονομία, ο Υπουργός Εξωτερικών Βάντεμπουλ επισκέφτεται τον ναυπηγείο Σκαραμαγκά στην Αθήνα. Είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά συντήρησης υποβρυχίων. Ένας κοινός στόχος της Ελλάδας και της Γερμανίας είναι να προετοιμάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον. Για τον σκοπό αυτό εργαζόμαστε μαζί σε έναν σύγχρονο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2028 με 2034. Οι εξελίξεις στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλία δείχνουν πράγματι μια στρατηγική σύσφιξη, η οποία συχνά προκαλεί ανταγωνισμό ή προβληματισμό στη γερμανική αμυντική βιομηχανία, αν και επίσημα το Βερολίνο τηρεί στάση συνεργασίας.

αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, αγαπημένα μου πρωινάκια, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Τρίτη. Καλή δουλειά σε όλους. Καλό δρόμο σε εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο, είστε καθοδόν. Θα ανανεώσω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, στις 5:30, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή συνέχεια εύχομαι σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή σας μέρα.

0: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
0: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
0: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
0: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
0: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

5 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη. Σήμερα θα έχουμε και νέα άνοδο της θερμοκρασίας σε Μπάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Το μεσημέρι θα φτάσει η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 11. Η άλμη θα πλέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα. Γενικά αίθριο καιρό θα έχουμε, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα στις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας ενδιαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24.

Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο περίεργα στον Περσικό Κόλπο και στα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις ανταλλαγές πυρών που υπήρξαν χθες στα στενά, με τον Τραμπ να αρνείται να απαντήσει αν η εκεχηρία με το Ιράν συνεχίζεται, έχει σταματήσει, έχει καταπατηθεί, τελείωσε οριστικά, παραμένει σε ισχύ. Κανείς δεν ξέρει. Νωρίτερα πάντως απείλησε ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που το λέει αυτό. Αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία. Η απειλή αυτή ακολούθησε ιρανικές αναφορές ότι πύραυλοι χτύπησαν μια φρεγάτα του αμερικανικού ναυτικού στα στενά, κάτι που αρνήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι βήθησε αρκετά μικρά ιρανικά σκάφη που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυτιλία, με το Ιράν να καταγγέλει ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν σε δύο πολιτικά σκάφη. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Σαραγτζή, δήλωσε ότι τα γεγονότα στο Ορμούζ καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες σημειώνουν πρόοδο με το Πακιστάν ως μεσολαβητή και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πρέπει να είναι προσεκτικά ώστε να μην παρασυρθούν ξανά στο τέλμα από κακόβουλους. Παράλληλα, χαρακτήρισε την Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία ως επιχείρηση αδιέξοδο. Χώρες του κόλπου και της Ευρώπης καταδίκασαν την αποδεδόμενη στο Ιράν επίθεση σε πετρελαϊκή βιομηχανική εγκατάσταση στη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ενώ ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο και δηλώνει ότι βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα για το Ιράν. Στο μεταξύ, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε διάφορα εμπορικά πλοία σε μία αποβάθρα στο νότιο λιμάνι Νταγιέρ του Ιράν, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ. Προσθέτοντας ότι οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά και ότι η αιτία του συμβάντος παραμένει άγνωστη.

Η Ισραηλινή ραδιοτηλεοπτική εταιρεία, η IBC, ανέφερε τις δηλώσεις ενός Ισραηλινού αξιωματούχου ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες η κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των πλευρών που επιθυμούν την επανάληψη των εχθροπραξιών εναντίον της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ. Στις τιμές του πετρελαίου, με φόντο την ένταση στα στενά του Ορμούζ, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αργού διεθνούς αναφοράς, έκλεισε χθες Δευτέρα στα 114,44 δολάρια. Οι αναλυτές σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση που αναφέρουμε, οι αναλυτές του Eurasia Group προειδοποιούν ότι αν η διακοπή της κυκλοφορίας των πλοίων έχει διάρκεια, οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Η αύξηση που είπαμε είναι συν 5,8%.

πολιτική επικαιρότητα τώρα, την πρότασή του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τη ζέουσα υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε χθες το ΠΑΣΟΚ. Στην πρόταση αυτή τίθεται επιτάπητο στο ζήτημα του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, αλλά και η καζόμενη συμμετοχή της ΕΕΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δηλαδή σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, τονίζει τη χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022, αλλά και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου.

στο μεταξύ, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά κατέθεσαν χθες και έτοιμα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ και συγκεκριμένα για την διερεύνηση των ευθυνών δύο στελεχών της κυβέρνησης, πρώην στελεχών της κυβέρνησης, είναι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Για τον κύριο Λιβάνιο και την κυρία Ραμπατζή.

Λιβανό, συγγνώμη, και όχι Λιβάνιο. Πάντως η κυβέρνηση πλέον έχει διαφορετική τοποθέτηση στα ζητήματα αυτά, ενώ όλοι ανέμεναν πως θα ψήφιζε τις προανακριτικές επιτροπές, την προανακριτική επιτροπή αν θέλετε, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες των δύο στελεχών της, τυχόν ευθύνες των δύο στελεχών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά άλλαξε στάση εντελώς. Οδηγώντας ουσιαστικά σε μπλόκο την ποινική διερεύνηση που ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την επισκόπηση της δικογραφίας από την κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία που να οδηγούν στην ανάγκη συγκρότησης προκαταρτικής εξέτασης. Επομένως θα ψηφίσουμε αρνητικά στις προτάσεις και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την πρόταση της αντιπολίτευσης για τους δύο πρώην υπουργούς Αραμπατζή και Λιβανό που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην κοροϊδευόμαστε, αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φέρεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης, μια υπόθεση για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά σε μια ακόμα προκαταρτική εξέταση χωρίς στοιχεία, λέει ο κ. Μαρινάκης, είπε ο κ. Μαρινάκης. Αυτό τους ενδιαφέρει, να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατέλειωτο απέραντο δικαστήριο, σε μια ατέλειωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας. Είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία χωρίς να πιστεύει στην ενοχή, πάντα με βάση το τεκμήριο της αθωότητας, έχει δεχτεί να παραπεθούν δύο πρώην υπουργοί, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός, οι κύριοι Καραμαλής και Τριαντόπουλος, για άλλη υπόθεση ενώπιον του φυσικού δικαστή, του δικαστικού συμβουλίου. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρξαν καθόλου στοιχεία, ούτε καν ενδείξεις, όπως στην περίπτωση του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Αυγενάκη, απαντήσαμε αρνητικά, έτσι θα απαντήσουμε και τώρα, είπε. Σε ερώτηση για το ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης στην πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές που προετοιμάζει η αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί εφόσον κατατεθεί τέτοια πρόταση. Δεν έχει κατατεθεί εκείνη την ώρα. Σε σχέση με τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή που είχε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλα, στην υπόθεση των υποκλοπών, πριν αποφασίσει να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση μετά το αίτημα του μονομελούς πλημελιωδικίου και τις συνακόλουθες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικούς ούτε δικαστικές αποφάσεις, ενώ επιτέθηκε σε αυτό που περιέγραψε ως αυτόκλητους δικαστές του πληκτρολογίου, αλλά και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που όπως είπε ακολουθεί θεσμικό κατήφορο. Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία σχολιασμού όσων έχουν υποθεί, αν έχουν υποθεί, σε μια απόρριτη διαδικασία για ένα τέτοιο θέμα στην Επιτροπή Εθνικής Διαφάνειας. Όσοι διαραίουν, αν ισχύουν αυτά που διαραίουν, αξιολογούνται. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο κ. Τζαβέλας είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μετά από υπόδειξη της Ένωσης Εισαγγελέων για τη θέση αυτή. Εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε αυτό το θεσμικό κατήφορο που θα έχει τεράστιες θεσμικές συνέπειες. Πρόκειται για επιθέσεις στη δικαιοσύνη. Εμείς δεν θα πάρουμε θέση για την άποψη πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Όλοι αξιολογούμαστε για τη στάση μας. Υπάρχει μια διάταξη, εφαρμόστηκε ο νόμος. Δεν είμαστε εδώ να κρίνουμε τους δικαστικούς λειτουργούς. Το που εφαρμόζεται ένα άρθρο του κώδικα ποινικής οικονομίας θα το αποφασίσουν οι δικαστές. Ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας τηλεδικαστής ή δικαστής του πληκτρολογίου, ούτε κανένα πολιτικό κόμμα. Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, είπε απαντώντας σχετική ερώτηση. Όταν με ρωτήθηκε για τις για τα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία στο εσωτερικό της, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για ιστορικό πρόβλημα και αντέτεινε ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα υπάρχει και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνοντας αναφορά στην ζεστή εκείνη την ώρα, μόλις είχε ανακοινωθεί δηλαδή, παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ.

Λοιπόν, τώρα να πούμε και κάτι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τον Καστανίδη, που χθες ανακοίνωσε με το γνωστό βαρύγδουπο ύφος που έχει και με τις γνωστές απαξιωτικές εκφράσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί πολύ συχνά και τις είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, της σημερινής ηγεσίας σε αυτή την περίπτωση, της παλαιότερης ηγεσίας σε παλαιότερες περιόδους. Αλλά η φρασιολογία ήταν σχετικά παρόμοια. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως ανάλογα με το αν εκφράζει κάποιος την διάθεση ή τη θέση που έχει εκείνη τη στιγμή, ταυτίζεσαι μαζί του. Αν όχι, πάλι τον στέλνει στο πύρτο εξώτερο. Η περίπτωση Καστανίδη είναι μια τέτοια περίπτωση. Όλοι αυτοί που ήταν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια τον καθίβριζαν και τον του είχαν αλλάξει τα δόξα στο... Επειδή ακριβώς ανήκει στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τώρα που διαφοροποιήθηκε, του πλέκουν το εγκόμιο και ορισμένοι χρησιμοποιούν και αγιαστούρα.

καθένας έχει τη διαδρομή του και κρίνεται από αυτήν προφανώς. Και ο Χάρης Καστανίδης στα 71 του χρόνια έχει αρκετά μεγάλη διαδρομή. Αυτοί όμως που βιάστηκαν να πούν ότι εκφράζει το θυμικό εν πάση περιπτώσει του χώρου της κεντροαριστεράς και της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και θεωρώντας ότι η αντίδρασή του δεν ήταν μια αντίδραση ωφελημιστικού χαρακτήρα, επειδή στο συνέδριο στην τελευταία προσθήκη που έγινε σε σχέση με τους υποψήφιους βουλευτές μπήκε ένα όριο θητιών, το οποίο ουσιαστικά απέκλει όχι μόνο τον κύριο Καστανίδη, πολλά ακόμα παλαιά στελέχη που είχαν 5 θητείες ολοκληρωμένες, δηλαδή πάνω από 20 χρόνια στη Βουλή, προκειμένου να σταματήσει να υπάρχει αυτή η γύρανση του πολιτικού κόσμου και εν πάση περιπτώσει να επιτραπεί να αναπνεύσουν και νέα φιντάνια. Όχι ότι αυτό είναι σόνι και καλά θέσφατο, υπό την έννοια ότι υπάρχουν και νέας ηλικίας πολιτικοί με παλιά μυαλά και το αντίστροφο. Αλλά κάποια στιγμή θα έπρεπε να μπει ένα όριο, και θα πρέπει να μπει ένα όριο σε πολλά πράγματα, αν θέλετε και τη δική μου άποψη, και στους, όχι μόνο στους βουλευτές, και στους δημάρχους και στους περιφερειάρχες και στους δημοτικούς συμβούλους και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτό το όριο των 5 θητιών των ολοκληρωμένων, που στη Βουλή για παράδειγμα είναι 4-5-20, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι 5-5-25, γιατί είναι 5 τα χρόνια της θητείας. Νομίζω ότι είναι υπεραρκετός χρόνος. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος φτάνει τα 100 χρόνια, αν το 1/4 πολλοί φτάνουν, βέβαια λιγότερο έτσι. Αλλά λέμε, ας πάει 100 χρονών, να το εξαντλήσουμε. Το 1/4 της ζωής σου, αν είσαι κρατικοδίαιτος πολιτικός, δεν είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι όλη τη ζωή. Ας κάνεις, μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Ή πριν, ή μετά, ή στο μεσοδιάστημα. Αλλά τώρα σε κάτι φίλους εκεί που τους αρέσουν αυτά, θα τους διαβάσω κάτι που βρήκα και δεν ήταν και πολύ εύκολο να βρεθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ενδιαφέρον. Είναι από αυτούς που έβγαλαν την αγιαστούρα για το Χάρη τον Καστανίδη, δηλαδή ότι εκφράζει, κάνει, ράνει και τα λοιπά, και εκφράζει το ανδρεοπαπανδρεϊκό Πασόκ, αυτό λένε. Διαβάζω. Υπάρχει προσπάθεια διάσπασης του Πασόκ. Η δημιουργία της κεντροδεξιάς από καιρό ήταν και παραμένει στόχος και σκοπός παραγόντων του εξωτερικού της χώρας μας. Με ψυχραιμία παρακολούθησα και αντιπαρήλθα τις αντικαταστατικές προκλήσεις από στελέχη του κινήματος. Οι τελευταίες όμως συνδυασμένες έκδηλα εκτός πολιτικής ηθικής δημόσιες δηλώσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ με υποχρεώνουν να θέσω τέρμα στην ανοχή και τη δική μου και των μελών μας και των οπαδών μας. Αποφάσισα να μην συνεργήσω με τη σιωπή μου στη δημιουργία κεντροδεξιού σχήματος και στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ. Οι βουλευτές Χάρης Καστανίδης, Βασίλης Κεδίκογλου και Ηλίας Παπαδόπουλος δεν ανήκουν πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ας συνεχίσουν το δρόμο τους εκτός ΠΑΣΟΚ. Υπογραφή ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, Ανδρέας Παπανδρέου, 22 Φεβρουαρίου 1992. Ξέρετε, η ιστορία, φίλες και φίλοι, ενίοτε επαναλαμβάνεται, άλλες φορές σαν φάρσα και άλλες ως τραγωδία. Δεν το έχω πει εγώ αυτό, άλλοι το έχουν πει και νομίζω ότι έχουν δίκιο.

βέβαια την ιστορία δεν μπορεί να τη βλέπει κανείς αποκομμένη ή ξεκομμένη από την πορεία της, από τη διαδικασία της, από την εξέλιξή της. Γιατί γενικώς η ιστορία έχει μια συνέχεια. Και τα πάντα ρί, όπως έλεγε και ο Ηρόδοτος, αν δεν κάνω λάθος. Αφενός και οι άνθρωποι έχουν την ιστορία τους και δεν μπορούμε καν να τον βλέπουμε ξεκομμένο από τη δική του ιστορία. Η ιστορία του καθενός μας άλλωστε είναι αυτή που μας διαμορφώνει και μας δίνει ως αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για την οποία μιλούμε ή μας ενδιαφέρει. Αλλά αν δεν λάβεις υπόψη σου την ιστορία και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν έναν άνθρωπο, τότε προφανώς δεν μπορείς να αντιληφθείς ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός που έχεις μπροστά σου.

0: Αν βλέπεις τους ανθρώπους ξεκομμένους από την ιστορία τους, καταλήγει σε μια παράνοια. Όπως μας θύμισε πάρα πολύ καλά με τη μουσική επιλογή που έκανε η Δάφνη τώρα. Παρανόητα, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος αν είναι από Black Sabbath ή από Ozzy Osbourne. Black Sabbath. Η πρώτη εκδοχή είναι και καλύτερη νομίζω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Λούβρις.
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει

0: ηλεκτρικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της δικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα έχουμε μια πολιτική κουβέντα και ανάλυση, θέλω να πιστεύω, με τον νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νέα θέση, νέα καθήκοντα, νέα δουλειά μπροστά σας, την οποία την ξεκινήσατε. Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι είναι οι στόχοι σας για το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί ζούμε σε μια περίοδο μεγάλης πολιτικής ρευστότητας και έντονης πολιτικής σύγκρουσης στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Οι στόχοι μου, εννοείται ως γραμματέα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μπράβο. Η στόχη μου ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ δεν είναι άλλη από του ΠΑΣΟΚ. Εγώ στο ΠΑΣΟΚ δεν μπήκα με καμιά προσωπική ατζέντα. Μπήκα να υπηρετήσω, δέχτηκα λέει την πρόταση του Προέδρου, την πολύτιμη την πρόταση του Προέδρου, και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια και τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για την εμπιστοσύνη τους, να υπηρετήσω την κοινή μας ατζέντα. Δηλαδή τη συγκρότηση μιας δημοκρατικής παστρατιάς που θα μας φέρει στο στόχο που θέλουμε να πετύχουμε, που δεν είναι άλλος, έστω με μία ψήφο πρώτη στις επόμενες εκλογές. Αυτό θέλω να υπηρετήσω με θεσμικότητα, με ενότητα, με σεβασμό στην ποικιλομορφία και για κάθε μέλος, από το πιο απλό ως το πιο υψηλό, και με την πίστη τη βαθιά ότι το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, μπορεί και πρέπει να γίνει το σπίτι, το πολιτικό σπίτι των πολιτών που επιζητούν δημοκρατική, προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα.
0: Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις σήμερα. Το λέω αυτό γιατί στο χώρο της αντιπολίτευσης και κυρίως της προοδευτικής αντιπολίτευσης υπάρχει μια πολυδιάσπαση και υπάρχουν και κάποιες φωνές από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εννοώ, που λένε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί και πρέπει να πάνε όλοι μαζί.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας βέβαια τοποθετείται ανάλογα με το που βρίσκεται ανά εποχές. Mm-hmm. Διότι κάποια κόμματα της πιο αριστερής αντιπολίτευσης, όταν αυτά ήταν σε διαφορετική θέση, πήγαιναν διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε τα εξής. Πρώτον, δεν μπορεί να υπάρξει διακυβέρνηση και κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στρατηγικός, πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, από το DNA του. Είναι εκεί. Το δεύτερο που είπαμε πολιτική αυτονομία. Γιατί η πολιτική αυτονομία? Γιατί θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ ως ιστορικός εκφραστής της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης σήμερα είναι ο πιο οργανωμένος, όχι ο πιο, είναι ο οργανωμένος πόλος. Είναι εξωματική αντιπολίτευση, μπορεί να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να βρεθεί στο στόχο που θέλουμε. Δηλαδή έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει δομή σε όλη τη χώρα. Δεν είναι μια συνάντηση προσωπικότητων. Άλλωστε το συνέδριο των 5.500 συνέδρων το έδειξε αυτό. Ένα μεγάλο συνέδριο μιας μεγάλης παράταξης. Δεν λέμε ότι δεν μπορούμε να συναντηθούμε, αλλά θα συναντηθούμε με βάση την εντολή των πολιτών. Γι' αυτό θέλουμε να είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ, να μπορεί να θέσει την ατζέντα για τις επόμενες εξελίξεις στη χώρα, για την διακυβέρνηση της χώρας, και να συνομιλήσει με αυτούς που θα έχουν μπει στη Βουλή. Μου είπε ένας συνάδελφός σας σε μια άλλη συνέντευξη, γιατί δεν αναζητείτε μια συνισταμένη με τις δυνάμεις τα αριστερά σας. Και του είπα, η συνισταμένη προϋποθέτει συνιστώσεις. Όταν είμαστε σε μια ρευστοποιημένη ή ρευστοποιήσουσα κατάσταση την, σε αυτόν τον χώρο. Δεν υπάρχουν σταθερές, είναι όλα μεταβλητές, καταλάβατε.
0: Ναι, λέτε
1: δηλαδή,
0: λοιπόν, ναι.
1: Στη Βουλή για παράδειγμα υπάρχει όπου μπορούμε να και βρεθούμε, το χειρίζεται η νομοβουλευτική ομάδα και ο πρόεδρος, υπάρχουν κοινές προσπάθειες. Συνεπώς, το μήνυμα εμείς θέλουμε να, στην κοινωνία να είναι καθαρό, να είναι σαφές. Το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει και πάλι την ιστορική ευθύνη να οδηγήσει την κοινωνία σε ένα άλλο δρόμο. Με την κοινωνία όμως και για την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ θέλει με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, με τις κοινωνικές ομάδες που βιώνουν σκληρές ανισότητες που γίνονται διαρκώς πιο σκληρές. Στη χώρα, κύριε Καρβουνιάρη, οι μεσαίοι γίνονται μικρομεσαίοι, οι μικρομεσαίοι γίνονται περίπου φτωχοί, οι ευάλωτοι πολίτες βιώνουν πιο σκληρές καταστάσεις διακρίσεων, αποκλεισμού, στοχοποίησης. Ζούμε μια περίοδο τέτοια στην χώρα. Βλέπετε πως καλπάζει ο πληθωρισμός. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δημιουργήσει, και το έχει στο πρόγραμμά του, ένα δίχτυ προστασίας από τη φτωχοποίηση, ένα δίχτυ διασφάλισης της αξιοπρέπειας των πολιτών.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά, οφείλω να σας πω το εξής όμως, ότι και οι προσπάθειες που κάνετε εσείς και ενίοτε τις κάνετε μαζί με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, συνήθως προσκρούν σε τοίχο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόταση για την προανακριτική επιτροπή για τα δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, αλλά βεβαίως και για την εξεταστική επιτροπή που ζητάτε για το θέμα των υποκλοπών, όπου δεν έχει αποφασίσει ακόμα η κυβέρνηση, αλλά νομίζω πως όλοι ξέρουμε ή υποψιαζόμαστε τι θα δει.
1: Να τα κρίνει η κοινωνία, κύριε Καρβουνιάρη. Να τα κρίνει η κοινωνία. Όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει ότι για τον υπουργό, τον κύριο Λιβανό, και τον υπουργό, την κυρία Ραμπατζή, θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω διερεύνηση, αλλά αυτό πρέπει να το επιτρέψει η Βουλή, και έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός για του κυρίου Μαρινάκη ότι όχι, εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να κάνουμε αυτό. Ουσιαστικά, ενώ για ένα άλλο βουλευτή, για τους άλλους βουλευτές υπήρξε άρση ασυλίας, συγχωρείτε, είναι, καταλαβαίνετε, είναι, η αντίφαση είναι συγκλογιστική. Δηλαδή για 11 βουλευτές είχαμε άρση ασυλίας. Για τον υπουργό και την υφυπουργό λέμε όχι, δεν πάμε. Καταλάβατε. Είναι αντοκρίνη κοινωνία. Η κοινωνία δεν είναι ο τελικός κριτής. Πολίτες δεν είναι οι τελικοί κριτές. Να το κρίνουν αυτοί. Το ίδιο και στις υποκλοπές. Είδατε τι είχε γίνει, είδατε το δημοσίευμα που υπήρξε σε NTR τις προάλλες.
0: Για τον κύριο Τζαβέλα λέτε ότι ήταν ο άνθρωπος που είχε υπογράψει για τις υποκλοπές.
1: Ήτανε που είχε υπογράψει και ο ίδιος ενταφίασε παρά την απόφαση καταπέλτη του μονομελούς πρωτοδικείου των Αθηνών. Και υπάρχει και υπόθεση έκκληση. Η υπόθεση είναι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και οι εξεταστικοί που την κλείνουν τώρα, την προηγούμενη φορά την είχαν δεχτεί 120, τώρα επικαλούνται εθνικούς λόγους 151, λόγους εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι να κρίνουν οι πολίτες. Οι πολίτες να πάρουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου στα χέρια τους. Γι' αυτό έχουμε δημοκρατία.
0: Τώρα, μια και το συζητάμε αυτό, εγώ κοιτάξτε, είμαι πολύ καχύποπτος απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αλλά επίσης δεν μπορώ να μην τις αναφέρω γιατί μπαίνουν συνέχεια στον πολιτικό διάλογο, κυρίως από τα στελέχη βεβαίως της συμπολίτευσης. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι παρότι λέτε εσείς αυτά και παρότι υπάρχει αυτό το κλίμα στην κοινωνία, το οποίο καταγράφεται σε κάθε περίπτωση, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το κυβερνών κόμμα παραμένει αταλάντευτο ψηλά. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει δεύτερο αλλά χαμηλά. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης της υπάρχουσας κοινοβουλευτικής αυτή τη στιγμή είναι επίσης χαμηλά, χαμηλότερα. Και υπάρχει και μια ρέουσα ατμόσφαιρα πολιτική ή περιρέουσα, πείτε τι όπως θέλετε, δεν έχει σημασία, σε σχέση με τα νέα κόμματα που εκολάπτονται. Όλο αυτό δεν είναι λίγο περίεργο?
1: Μισόλτο. Πρώτον, εγώ έχω δηλώσει, το πιστεύω ακράδαντα, ότι το τοπίο το εκλογικό το βράδυ των εκλογών θα είναι εντελώς διαφορετικό από το δημοσκοπικό τοπίο. Και μάλιστα λέω έτσι με μορφή κάπως σαν σύνθημα, λέω ότι ο λαός θα δημοσκοπήσει τους δημοσκόπους.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ακράδαντα επίσης ότι όπως όλοι μας, η πολιτική, τα κόμματα, οι θεσμοί, όλοι, η κοινωνία, ο κάθε άνθρωπος, έτσι και οι εξαιρετικοί επιστήμονες που κάνουν τις έρευνες, πρέπει να δουν αν τα εργαλεία τους μπορούν να δημοσκοπήσουν τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή, πώς κάνουνε, κάνουν τηλεφωνικές, κάνουν με email, πώς κάνουν τις έρευνές τους, γιατί δεν δίνουν το συν πλην και έχουμε πάει την πρόθεση εκτίμηση, γιατί δεν μας δίνουν το συν πλην, δίνουν να δώσουν την πρόθεση και να δώσουν και ένα συν πλην στην πρόθεση, όπως δίναν παλιά, έτσι δεν δίνανε?
0: Παλιότερα έτσι γινόταν όντως.
1: Γιατί δεν το δίνουν όμως? Γιατί δεν μπορούν να το δώσουν, αλλιώς θα το δίνανε, το ξέρουν και οι ίδιοι. Συνεπώς, η απάντηση για τη δημοσκοπήση είναι τις μελετάμε, έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία σε όλο το εύρος τους, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει σταθερά μεν, αλλά όχι με το ρυθμό που θα θέλαμε, αλλά θα έρθει και η επιτάχυνση. Και βέβαια οι τελευταίες εκλογές στην Ουγγαρία δεν γίνανε?
0: Οι τελευταίες γίνανε στη Βουλγαρία, αλλά εν πάση τόσο κοντά ήταν και οι Ουγγρικές, ναι.
1: Ναι, ας κοιτάξουν λίγο την Ουγγαρία από αυτούς που κοιτάνε τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και πανηγυρίζουν. Τώρα, σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα εκολαπτώμενα κόμματα, αφήστε να εμφανιστούν, να δείξουν με ποιους θα πορευτούν, να δώσουν προγραμματικές θέσεις, να τοποθετηθούν στο πολιτικό στερέωμα, και οι κριτές που είναι οι πολίτες θα τα τοποθετήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι θα έλθουν, και μιλάμε πολλούς μήνες ότι θα έλθουν. Να έλθουν, να τοποθετηθούν, να μιλήσουν. Εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τα στελέχη μας, έχουμε το συνέδριό μας που καθόρισε την ατζέντα μας μέχρι τις επόμενες εκλογές, με βάση αυτά πορευόμαστε.
0: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, εγώ θα το ζητήσω δηλαδή, εσείς αν θέλετε θα το κάνετε, σε σχέση, γιατί ξεκινάει και στην αρχή της συζήτησής μας αυτό, από όσα είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, με τα όσα προέκυψαν από το συνέδριο, μιλήσετε για ενότητα και για αγώνα όλων ομόψυχα των στελεχών του κόμματος για τις επόμενες εθνικές εκλογές, για να κερδίσετε έστω και με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Συμφωνούν όλοι σε αυτό, και το λέω αυτό γιατί είχαμε χθες την παρέτηση, η χειρή παρέτηση ήταν του κυρίου Χάρη Καστανίδη, είναι ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έρχεται από παλιά.
1: Ακούστε κύριε Καβγιάννη. Ναι, με διακεκομένη παρουσία στο ΠΑΣΟΚ.
0: Και αυτό αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, για να μιλάμε τα πράγματα, και ακούστε, αμνησία πας δεν μπορεί να μας δώσει κανένα.
0: Υπάρχει αμνησία πας, εγώ τα άλλα πας ήξερα, αυτό που λέτε.
1: Εντάξει, πολλοί θέλουν, εντάξει, μιλάνε για αλήθεια, άλλοι για τέτοια πράγματα. Εγώ το ονόμασα αμνησία πας, έτσι για να είμαστε εναρμονισμένοι με τα πας, που επίσης δεν οδηγούν πουθενά. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Απάντησε ο πρόεδρος εχθές στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αλφα και για την υπόθεση του κυρίου Καστανίδη. Ο κύριος Καστανίδης έχει μια διακμένη διαδρομή σχεδόν με όλους τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ, από τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Πανδρέου, και όλους τους υπολείπους. Αυτό κάτι λέει. Κάτι λέει. Αν ήθελε δεν να υποστηρίξει κάτι άλλο, γιατί δεν ήρθε στο συνέδριο, σύνεδρος ήταν. Γιατί δεν ήρθε στο συνέδριο και να παλέψει τις ιδέες του, τις προτάσεις του μέσα στο συνέδριο. Το απαγόρευσε κανένας. Λοιπόν, επιλογή του είναι. Άλλωστε, οι χιλιάδες στελέχοι μας και εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ για να έχουν μία θέση διαρκώς. Και σας το λέω εγώ, κύριε Καβουνιάρη, που είμαι ιδρυτικός μέλος του μαθητικού του ΠΑΣΟΚ του 1974 της ΠΑΜ και εκλήθη μετά από 52 χρόνια να μπω σε μια θέση ευθύνης στο ΠΑΣΟΚ μετά από μια διαδρομή στην κοινωνία των πολιτών, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Καταλάβατε. Λοιπόν, η κοινωνία κρίνει και κάποιος πρέπει να το έχει υπόψη του αυτό.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα και συναισθηματική η τελευταία τοποθέτησή σας. Λοιπόν, κυρία Βαρδακαστάνη.
1: Όχι, δεν είναι βαθιά πολιτική. Γιατί ήταν επιλογή μου.
0: Ναι.
1: Όπου με κάλεσε η παράταξη, ήμουν παρόν. Αλλά η διαδρομή μου ήταν εκεί. Τώρα με κάλεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είμαι παρόν. Είμαι παρόν. Αδιαπραγμάτευτα παρόν. Δεν έκανα καμία διαπραγμάτευση με τον πρόεδρο. Αδιαπραγμάτευτα. Έτσι πρέπει να είμαστε. Αν πιστεύουμε πραγματικά την κοινή συλλογική πορεία, αν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει συλλογική πορεία χωρίς εμάς, τότε κάτι πάει λάθος.
0: Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβουνιάρη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν μία από τις πρώτες συνεντεύξεις που παραχώρησε ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης. Είναι συναισθηματικό φορτίο, αρκετό νομίζω. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα μέρα, την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο, αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς, φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του ορμού εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς, κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής ντρόουν στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας, όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν, υποτίθεται μέσω του Αγίου, να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παϊσίου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, ΠΑΣΟΚ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%. Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλύσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης. Να ξέρετε που να πείτε χρόνια πολλά, γιορτάζει και ο Άγιος Εφραίμ. Μου είπαν κάποιοι φίλοι της εκπομπής, λέει να λες τις μεγάλες γιορτές. Να θυμόμαστε να παίρνουμε κανένα τηλέφωνο τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν έστω την ονομαστική τους εορτή. Για τα γενέθλια, φίλες και φίλοι, αφήστε. Άμα είναι να πας σε ζαχαροπλαστείο να πάρεις τούρτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ καλύτερα από όλους. Είναι η εκπομπή Ευθέως, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Και εσείς πάντα μένετε εδώ στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM. Πάντως εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά το σύνδρομο που διακατέχει πλέον το μαξί μου για τον Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένες οι επιθέσεις αυτές στρέφονται εναντίον του, επιχειρώντας με κάθε τρόπο να υπονομεύσουν το νέο πολιτικό φορέα που πρόκειται να εξαγγείλει. Μιλάω για όλη αυτή τη συνδρομή των παλιών, της παλιάς φρουράς του Sky, στην υποτιθέμενη ζημιά που προξένησε ο πρώην Πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Ναι, χωρίς να το θέλουν όμως αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια και αυτό το πράγμα δεν του συμφέρει. Εγώ το επαναλαμβάνω και όποιος τα ακούει, τα ακούει. Δεν έχει καμία σημασία. Κοιτάξτε τώρα. Οι επιθέσεις στρέφονται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Δικαιολογημένα θα λέγε κανείς, επιχειρώντας με κάθε τρόπο να υπονομεύσουν λοιπόν το νέο πολιτικό φορέα, δηλαδή αυτό το νέο κόμμα που πρόκειται να εξαγγείλει. Στο Μαξίμου ξέρουν καλά ότι ο μόνος που μπορεί να απειλήσει την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτός. Γι' αυτό ο μηχανισμός προπαγάνδας της κυβέρνησης εξαπολύει όσο μπορεί τις λυσαλές και βρώμικες επιθέσεις του. Αυτά είναι γνωστά στα βουνά και τα χιόνια, φίλες και φίλοι. Τώρα, το Μαξίμου διαρρέει κάλπες, διαρρέει πληροφορίες ότι ετοιμάζεται για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν μπορούμε να παίζουμε τα πεντόβολα. Απλώς βάζοντας κάτω λογικές σκέψεις και λογικούς συνειρμούς, εγώ απλώς θα σας πω ότι το πιο πιθανό, αυτό το οποίο έχω συζητήσει και με συναδέλφους και στην Αθήνα και τα λοιπά και με πολιτικά πρόσωπα, είναι το Νοέμβρη, αρχές Νοέμβρη, έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα εγώ τα ακούω, βέρεσε. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα διαρρέεται από το Μαξίμου για να τσιτώσει κάπως τους βουλευτές να ασχοληθούν λίγο με το κόμμα και με τις εκλογικές τους περιφέρειες. Αυτό πιστεύω, γιατί έρχεται τώρα και καλοκαιρινή περίοδος σε λίγο καιρό, οπότε οι περισσότεροι θα πάνε στις περιφέρειές τους. Τώρα τι θα πούνε εκεί στον κόσμο και πώς θα τους αντιμετωπίσει ο κόσμος, ο Θεός και η ψυχή τους, η θελέστα και παθέστα. Αλλά το ότι ο Μηταράκης θα ετοίμαζε γεύματα βραδινά δείπνα δεν ξέρω που σε πανάκριβα εστιατόρια στο ψυχικό, δεν ξέρω που τα βρίσκουν τα λεφτά σε μια περίοδο που τέλος πάντων ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ να πλησιάσει τώρα πλέον ακόμα και στη λαϊκή. Οι αγρότες έχουν βγει πάλι στα κάγκελα. Η κυβέρνηση τους έχει κοροϊδέψει στέγνα και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τα οποία τους είπε και τους έταξε. Θυμάστε πόσο καιρό ήταν οι άνθρωποι αυτοί στους δρόμους και πόσες αγρότησες βγήκανε στον αέρα και μιλήσανε και πραγματικά μας συγκλώνησαν όλους. Δεν έχω ακούσει άνθρωπο να πει κάτι εναντίον των αγροτών και των κτηνοτρόφων, έτσι, οι οποίοι έχουν υποφέρει. Βεβαίως δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι δεν ήταν κτηνοτρόφοι πραγματικοί, αλλά έγραφαν ότι έχουν ζώα, δηλαδή σαν εγώ ας πούμε,
να πω έχω 2.000 πρόβατα και κατσίκια και γίδια. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω που, κατά που πέφτει η στάνη. Είναι δυνατόν? Ή να δηλώνω ότι έχω βοσκοτόπια δίπλα στον Άραξο, στο αεροδρόμιο, και να παίρνω λεφτά γι' αυτό χωρίς να με ελέγξει κανένας ποτέ, και επί χρόνια να σιτίζομαι, να παρασιτώ εις βάρος ανθρώπων οι οποίοι χύνουν υδρότα για να φάγω μια σαλάτα το μεσημέρι, ή εσείς ή οποιοσδήποτε από εμάς, τέλος πάντων, που δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έχει διαραγεί, φίλες και φίλοι, η αξιοπρέπεια. Έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός. Κοινωνικός ιστός και σοβαρή κοινωνία σημαίνει ότι εγώ πρέπει να σέβομαι τον αγρότη, γιατί ο αγρότης θα μου φέρει να φάω. Πρέπει να σέβομαι τον κτηνοτρόφο, γιατί πρέπει να ξέρω τι παϊδάκια τρώω. Έτσι. Να σέβομαι τον άλλον που φτιάχνει τα τυριά, να σέβομαι τον... Αλλά και αυτοί πρέπει να σέβονται εμένα, γιατί τους πληρώνω για να αγοράσω τα προϊόντα τους. Έτσι όμως, όπως έχει έρθει η κατάσταση, όταν ο καλλιεργητής, ο αγρότης, πουλάει το μαρούλι 40 με 60 λεπτά στο χωράφι, και εγώ έχω φτάσει σε σημείο να το βλέπω στα ράφια των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων σούπερ μάρκετ, έτσι, γιατί εντάξει, στα 3 και στα 2,5 ευρώ το κομμάτι, και να πηγαίνω στη Λαϊκή και να έχει φτάσει 3 ευρώ. Δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε αυτό το άλμα, το αστρικό, ποιος το πληρώνει και πώς φτάνει? Τόσα χρόνια δεν μπορούσε κάποια κυβέρνηση να βάλει ένα μηχανισμό να πει, έλα εδώ ρε αγόρι μου, εγώ κάνω τον αγρότη, εγώ. Έρχεται ο έμπορος, πουλάω, πού πάει ο έμπορος, γιατί φτάνει 4-5 φορές απάνω, 6 φορές, 18 φορές, 100 φορές απάνω? Είναι δυνατόν? Σου λέει θα τα ψωνίσουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, θα τα αγοράσουν. Ναι, αλλά μέχρι πότε? Για να τα αγοράσει ο άλλος, γιατί αν έχει παιδιά και πρέπει να φάνε, τι δεν θα πληρώσει? Αυτό είναι το θέμα. Τι δεν θα πληρώσει? Δεν θα πληρώσει τα κοινόχρηστα, δεν θα πληρώσει το ρεύμα, έτσι, δεν θα πληρώσει το νερό, ενδεχομένως να πληρώσει και τίποτα δόσεις που έχει στις τράπεζες, εντάξει. Και κατά τα άλλα, όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. She goes right. Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight. Χθες σας έλεγα ότι υπάρχει, ότι πήγα να μας πουλήσουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε ό,τι αφορά τις δόσεις των καταναλωτικών δανείων. Εχθές το απόγευμα το 24ωρο των ψεμάτων τελείωσε, γιατί πλέον έγινε αντιληπτό, αποκαλύφθηκε ότι πήγαν να εξαπατήσουν τον κόσμο. Ο κύριος Μητσοτάκης, μέσω του μηνύματός του της Κυριακής και τα λοιπά, έταζε λαχούς με πετραχίλια ότι βάζει πλαφόν στα κεφάλαια, στις δόσεις τέλος πάντων, και στα ποσά τα οποία οφείλει ο κόσμος από καταναλωτικά δάνεια, που από 2.000-3.000 ευρώ που είχε ενδεχομένως πάρει πριν από χρόνια, έχουν φτάσει να του ζητάνε 50.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά είναι όλα πανωτόκια, δεν είναι κεφάλαιο. Και είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνω πλαφόν και ότι τέλος πάντων πάνω από το κεφάλαιο δεν μπορεί να πάει 30%, θα πάει 30% με 50%. Δηλαδή από 3.000 άντε να πληρώσεις 4, έτσι, ή 3.5. Και 4 να πληρώσεις, σου λέω εγώ. Είναι κάτι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε είναι ότι δεν μιλούσε για τα καταναλωτικά δάνεια που ήδη έχουν ξεσκίσει τον κόσμο οι εταιρείες και οι τράπεζες, αλλά μιλάει για αυτά τα οποία θα πάρθουν τώρα, λέει. Τώρα, αυτή την περίοδο, από εδώ και στο εξής,
Όποιος πάει να πάρει καταναλωτικό χωρίς εγγυήσεις, για τα καταναλωτικά δίνονταν χωρίς εγγυήσεις, πλέον θα ζητούνται και εγγυήσεις. Δηλαδή ο κόσμος που θέλει να βοηθήσει την οικονομία του, ας πούμε, του προϋπολογισμού του, μπορεί να πάει να πάρει ένα δάνειο, να ζητήσει 10-15 χιλιάδες σήμερα και να του πούνε ρίξε και ένα κίνητο για να το έχουμε καβάτζα. Καταλάβατε? Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα πάει τώρα να δανειστεί με 15% επιτόκιο. Το θέμα είναι ότι μη λες ψέματα στον κόσμο. Όχι, λέει, δεν εννοούσα τους προηγούμενους. Μα αυτοί είναι που έχουν οι άνθρωποι φτάσει στον Κιάδα, δηλαδή. Αν δεν τους στηρίξεις εκεί, αν δεν βάλεις πλαφόν εκεί και στα ψηλά γράμματα και από εδώ και από εκεί και στα φαντς, τι δουλειά κάνεις τόσο καιρό? 7 χρόνια έχεις διαλύσει την ελληνική κοινωνία. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι? Και ήρθες τώρα να εξαπατήσεις πάλι τον κόσμο? Όχι, κύριε. Τώρα δεν ξέρω βέβαια το Πασόκ τι λέει για όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι εναντίον, αν και δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει μες στο Πασόκ αυτή τη στιγμή, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος και οι ψηφοφόροι ξέρουν καλύτερα από εμάς τους δημοσιογράφους. Εμείς απλώς υποπτευόμαστε τι μπορεί να συμβαίνει, υποπτευόμαστε όλη αυτή η υποτιθέμενη συνοχή και αγωνιστική διάθεση των μελών και στελεχών του κινήματος, του σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας, ότι εντάξει, κάποια στιγμή επέρχεται και η κόπωσης και ίσως έτσι για να ανάψουν και λίγο τα αίματα να ξεκινήσουμε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσει βέβαια σε μεγάλες στιγμές πάλι στο Πασόκ. Πάντως μαθαίνω ότι ο Ανδρουλάκης πάθανε στο Πασόκ εκεί στη Γαριλάου Τρικού μια κρίση, ας πούμε, με το Χάρη Καστανίδη. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο βέβαια είναι οι απαξιωτικές αναφορές του Καστανίδη για τον Νίκο Ανδρουλάκη και ειδικά τη ρίση του Σατών Βριάνδου, την οποία χρησιμοποίησε για να μιλήσει στον Ανδρουλάκη, για να τον καταχαιρίσει, να το πω έτσι. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Φυσικά στο Πασόκ είχε προηγηθεί και η φράση «πολιτικοί γυρολόγοι», έτσι, για τις μεταγραφές που κάνει πρόσφατα το Πασόκ κοινάλ. Αυτά να τα έχουμε έτσι σαν να τα σημειώνουμε και να μην τα προσπερνάμε έτσι αυρόχης ποσή, φίλες και φίλοι, για να ξέρουμε, να δούμε που βαδίζει το κάθε κόμμα. Βέβαια μέσα στη Νέα Δημοκρατία έχουν και μάλλον να ασχοληθούν. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε όχι, όχι, όχι από τα μεγάλα φώτα και τις, πώς το λένε, και όλα στο φως. Τυφλωθήκαμε τελικά και το πολύ φως έβλαψε, δηλαδή όλα μπήκαν στο σκοτάδι. Όχι στην προανακριτική, θα πούνε όχι και στην εξεταστική και τελειώσαμε για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και τα λοιπά. Το Πασόκ βέβαια φαντάζεται ότι θα στήσει μια εξεταστική η Νέα Δημοκρατία που θα συμμετέχει και θα καλέσει εκεί τους υπουργούς που αρνήθηκαν να μηνύσουν, τους υποκλοπίστους. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, είναι πολιτικό θέμα, αλλά φίλες και φίλοι, δυστυχώς η ανέχεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν αφήνουν τον κόσμο να δει το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό σήμερα.

Πάντως είναι αστείο, είναι θα έλεγα ξεφτύλα, να ακούμε κάθε μέρα περί μασέρ στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Δηλαδή όλα τα έχει Μαριωρή, οι μασέρ λείπανε. Οι μασέρ λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν ψυχολογικό μασάζ στους δυσαρεστημένους βουλευτές. Δηλαδή τώρα μιλάμε για πολύ, είναι λαμογές όλα αυτά, έτσι. Δεν υπάρχουν δυσαρεστημένοι βουλευτές. Υπάρχουν απλώς βουλευτές που δεν τους έχει δει ο φακός ποτέ, ή τέλος πάντων θέλουν να βρίσκονται στην επικαιρότητα. Κάνουν ένα ντου με επιστολές σε αντιπολιτευόμενο έντυπο, διότι τα νέα πλέον δεν είναι φιλοκυβερνητικό, φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Δεν έχει τουλάχιστον αυτό το χαρακτήρα, έτσι. Μπορεί, έχει πάρει μεγάλες αποστάσεις από το Μαξίμου. Και τι κάνουν λοιπόν? Βγάζουν επιστολές, γυρίζουν από εδώ. Έχουν καταντήσει από βουλευτές της μεγαλύτερης παράταξης της χώρας, πολιτικής παράταξης, και έχουν καταντήσει γυρολόγοι στην πλατεία Κολονακίου. Μπας και τρακάρουνε το Μητσοτάκι πουθενά σε κανένα τραπέζι, να πάνε να τους φωτογραφίσει κανένας, να του λένε καλημέρα σας κύριε πρόεδρε, τι κάνετε, να προσφέρω ένα καφέ. Δηλαδή είναι... Έχει ξεφτυλιστεί το σύμπαν, φίλες και φίλοι. Κάντε αγάντα, προσπαθήστε να συγκρατηθείτε, διότι όπως μου λέγε ένας φίλος μου, έτσι μου έρχεται να τους πλακώσω στα χαστούκια. Του λέω όχι, δεν πρέπει, διότι αυτό θα το χρησιμοποιήσουν για προεκλογική εκστρατεία και δεν πρέπει. Οπότε όταν το καλοσκέφτηκε, είδε ότι είχα δίκιο και μου λέει, τέλος πάντων, πώς θα εκτονωθώ εγώ? Εκεί είναι το θέμα, φίλες και φίλοι, ότι εδώ δεν πρέπει να εκτονωνόμαστε στην πολιτική. Πρέπει να σχεδιάζουμε και να σχεδιάζουμε στρατηγικά. Και όταν έρθει η ώρα, το μπουμπουνίζουμε που λέγανε εκεί παλί. Δηλαδή, θα δούμε την κάλπη μπροστά μας και εκεί, γιούρια, στα παλιούρια.

0: Έχουμε και εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, στην περιοχή μας κάτι κυρίους οι οποίοι είναι φόρτσα έτοιμοι για μεγάλες επενδύσεις, μεγάλα λόγια δηλαδή βασικά, γιατί θέλουν να τα ξεπουλήσουν όλα στην ουσία. Γελάω με αυτούς τους τύπους. Τώρα βεβαίως θα μου πεις γιατί το λες, γιατί είσαι εναντίον της ανάπτυξης της Πάτρας. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, αλίμονο. Είναι η γενέτειρά μας, γεννηθήκαμε εδώ και παίξαμε μικρά παιδιά στις πλατείες αυτές. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι εδώ δεν υπάρχει ταυτότητα στην πόλη. Ο καθένας στου κασίδι το κεφάλι μαθαίνει κοπτική ραπτική. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί στην Πάτρα αυτό το διάστημα. Έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι έχουν οράματα, δεν έχουν στρατηγική. Άλλο το να έχει όραμα και άλλο να έχει στρατηγική. Χρειάζονται και τα δύο. Και τα δύο είναι χρήσιμα. Όταν έχεις ένα σχέδιο για την πόλη, είναι σωστό ότι πρέπει να έχεις ένα όραμα. Όταν όμως ο κόσμος σου φωνάζει, ρε φίλε θα καεί, αυτό θα καεί, εκείνο θα καεί. Εδώ μιλάμε ότι μετράνε την ατμόσφαιρα της πόλης. Χθες το βράδυ βρωμούσε η Πάτρα. Είχε μια περίεργη μυρωδιά, την έφερνε ο αέρας από αντίθετη κατεύθυνση. Μύριζε καμένο λάστιχο. Πραγματικά. Λοιπόν, πόσο καιρό τους έχουν πει ότι πρέπει να μαζέψουν τα λάστιχα από την Πιρέλη? Πόσα χρόνια δεν το ξέρανε ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό? Τι να τα κάνω τα μεγάλα επίβολα σχέδια όταν τα βασικά δεν μπορούν ούτε να τα βάλουν σε μια σειρά, να πούνε 1, 2, 3, ρε παιδιά, τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, να καθαρίσουμε. Τι περιμένετε δηλαδή, να φτάσει 40 βαθμούς Κελσίου έξω, 38 άρια και 40 άρια, να λιώνουν τα σίδερα? Θα πεθάνει κόσμος από αυτό το τοξικό νέφος το οποίο σηκώθηκε. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Και πρέπει να σας πω ότι όποιοι συμπολίτες μ' ακούνε και έχουν προβλήματα, τέλος πάντων, με τα πνευμόνια τους, με την αναπνοή τους και τα λοιπά, καλό θα είναι να φοράνε μασκούλα. Τουλάχιστον για λίγες μέρες, μέχρι να καθαρίσει. Δεν ξέρω αν θα καθαρίσει αυτή η ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα κλείστηκαν μέσα στα σπίτια και πάλι βρώμαγαν. Γιατί περνάει, περνάει ο αέρας αυτός. Λοιπόν, μην με ακούτε έτσι θυμωμένοι. Πρέπει να είμαστε θυμωμένοι με τέτοια θέματα. Αν δεν θυμώσουμε με αυτά, με τι θα θυμώσουμε? Πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα σε διαφημίσεις και μετά είναι η φωνή του πολίτη, για να ακούσω και εσάς τους υπόλοιπους θυμωμένους φίλους αυτής της εκπομπής. Πάμε να σας ακούσω.
1: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά.
2: Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών.

0: Πεινάς.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Καπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούν.
8: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
9: Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
9: Αχαΐα.
10: Ηλία.
9: Ετωλοακαρνανία.
10: Και www.radiogamma.gr.
11: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
12: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Αρχίζει τώρα η επικοινωνία μας. 2610 390 000. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να σας ακούσουμε.

Και μέχρι να ξεκινήσετε να τηλεφωνείτε, να σας υπενθυμίσω ότι ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup.

0: Δηλαδή μιλάμε για ωραίες καταστάσεις, ωραία πράγματα. Εμένα η προσωπική μου απόψη, φίλες και φίλοι, είναι ότι τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να την ακολουθεί, ή μάλλον να ακολουθεί την ανθρώπινη νοημοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα, αν περιμένουν να τους λύσει τα προβλήματα η τεχνητή νοημοσύνη, καεί καμάν που λέγαμε. Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσιμάρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα επίσης.
1: Πριν από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω 20 ετία, είχαμε πάρει με το σύζυγο ένα δάνειο 5.000 ευρώ.
0: Ναι, καταναλωτικό.
1: Είμαστε, λέτε. Καταναλωτικό, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις στο σπίτι.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι.
1: Και είμαστε συνεπείς δανειολήπτες κάθε μήνα. Το ξεχρεώσαμε σε 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Οι 5.000 γίνανε 7 και κάτι ψηλά, 7.150, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Εσείς δηλαδή ολοκληρώσατε με 7.150.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήτανε το επιτόκιο δηλαδή, ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ τους είπαμε ότι αν μας πέσουν κάποια χρήματα, γιατί
0: για νωρίτερα, λέτε, για
1: νωρίτερα. Ο πατέρας μας, ξέρω εγώ, ναι, ναι, ο πατερός μας, να το αποπληρώσουμε νωρίτερα, θα είχαμε ποινή. Αυτό δεν είναι παράνομο, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είναι άδικο, περίεργο να μπορείς να το ξεχρεώσεις νωρίτερα και να μην σε αφήνει να σου βάζει ποινή.
0: Ναι, αυτό ίσχυε. Αυτό ίσχυε, έχετε δίκιο. Αυτό ίσχυε. Βέβαια. Γιατί θέλουν να παίρνουν τους στόκους. Δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν το κεφάλαιο. Δηλαδή 5.000 ευρώ που πήρατε εσείς που χρειαστήκατε, δεν είναι για αυτούς κάτι. Αυτό που τους συντηρεί και τους ενδιαφέρει
1: είναι
0: ο τόκος. Είναι ο τόκος, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν, χίλιες φορές να τους πληρώνετε 20 χρόνια παρά να πάτε μια μέρα από βοήθειες από δικούς σας ανθρώπους και τα δικού μας ανθρώπους. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το οποίο έγινε με το πλαφόν, έπρεπε ο Μητσοτάκης να το κάνει, ξέρω εγώ, με αναδρομική ισχύ. Να μην πληρώνει ο κόσμος, διότι ξέρετε τι, 5.000 που είχατε πάρει εσείς, τέλος πάντων το καθαρίσατε με 7. Το ζήτημα ποιο είναι? Ότι κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως για κάποιους λόγους δεν μπορέσαν να το αποπληρώσουν και τους έχουν χρεώσει τώρα με 30 χιλιάρικα.
1: Ναι, ναι,
0: είναι δυνατόν από 5 που πήρες να χρωστάς 30?
1: Ναι,
0: δηλαδή κάπου είναι τρέλα. Δεν είναι δυνατόν.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
0: Τι θα κάνει ο κόσμος, δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως υπομονή δηλαδή, και τι άλλο, δεν ξέρω τι άλλο να προτείνω εγώ στον κόσμο.
1: Υπομονή και λίγη τρέλα. Γιατί αλλιώς θα πάμε όλοι στο δρομοκαίκιο.
0: Ναι, ναι, δεν γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
0: Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, να σας ακούσουμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Επίσης, κύριε, παρακαλώ.
1: Κυρία Τσιμάρα, πήρα να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας πω και μια καλημέρα από τον και στον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και να μάθουν δύο πράγματα. Σε ό,τι με την προηγούμενη κυρία υπόθηκε,
0: ναι.
1: Τα 5.000 τα οποία πήρε η κυρία αυτή με τους στόχους και όλα αυτά τα οποία φτάσανε,
0: ναι.
1: δάνεισε άλλα νέα άτομα.
0: Μπράβο. Ακριβώς.
1: Γι' αυτό δεν ήθελε η Εθνική και κάθε τράπεζα, δεν ξέρω που το πήρε η γυναίκα.
0: Ναι, ούτε ρώτησε και ούτε μας ενδιαφέρει τώρα να μάθουμε.
1: Η κύριοι, ναι. τη χασούρα, ναι. την καλύπτει από τον τυπικό. Καταλάβατε,
0: βέβαια.
1: Και εκβιαστικά.
0: Βέβαια,
1: αν κοινιώσει διαδικασία για την καταχρηστικότητα των όρων και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, τα ψηλά γράμματα τα οποία λέει ο κύριος ο ακατανόμαστος, αυτός ο οποίος κυβερνά, ότι μας κάνει και δώρο, τα οποία είναι αποφάσεις.
0: Ήταν απάτη, κύριε. Εγώ το είπα χτες και λέω, λες να κάνα λάθος. Δεν έκανα λάθος.
1: Τελεσίδικα και καθολικά πράγματα, όπως και με τα αυτοκίνητα, του συμφέρει να πληρώνουν τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως παρά να ψωνίζεις με ξένες πινακίδες.
0: Βέβαια.
1: Για να συντηρεί το στρατό του, να συντηρεί τα οδή του και τον κόσμο ο οποίος μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Όταν λέμε το στρατό του, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν εννοούμε το στρατό. Εννοούμε τον πολιτικό, τον κομματικό του στρατό.
1: Το στρατό των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αυτοί που απολαμβάνουν την ζωή. Την παραδεισένεια, γιατί εγώ που είμαι στο ελεύθερο επάγγελμα θα δω το παιδί μου 3 ώρες και θα κινδυνεύσω να πάω σπίτι μου. Και μη μου πει ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος κάθεται σε ένα γραφείο, κάνουμε την ίδια δουλειά και πληρωνόμαστε το ίδιο και θα πάρουμε τα ίδια αναδρομικά και θα πάρουμε και την ίδια σύνταξη και θα πάρουμε και το ίδιο φάπαξ. Μην τρελάθουμε τώρα.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρόκειται οι άνθρωποι να δούνε άσπρη μέρα εάν δεν αποφασίσουν τι θα
1: και
0: κάνουν.
1: Και δεν υπάρχει τρέλα, κυρία Τσιμάρα, να διορθώσω πάλι και την προηγούμενη. Ναι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί στο τι επιλέγουμε.
0: Αυτό είπα εγώ. Κάτι. Εγώ είπα πρέπει να προσέξουμε τι θα ψηφίσουμε.
1: Ξέρετε κάτι, η παρακαταθήκη η οποία αφήνουμε είναι για τα παιδιά αυτά τα οποία είναι, είναι η γενιά η οποία θα είναι άβουλα, θα είναι σαν τα πρόβατα. Εξαρτημένα από το,
0: διαδίκτυο.
1: Από το διαδίκτυο. Από την κουλτούρα την καινούργια και από τα συστήματα που έρχονται.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, πήρα να ενημερώσω τον κόσμο,
0: ναι,
1: γιατί
0: παρακαλώ.
1: Είναι μια εκπομπή που αγαπάει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Η μεσαία και η ανένταξτη και αυτοί που πονάνε και στο καθημερινό,
0: ναι.
1: να μην πηγαίνουν σε μηχανήματα των τραπεζών τα οποία πίσω δεν έχουν ταμεία. Γιατί?
0: Εχθές
1: που κράτησε τα λεφτά μου το μηχάνημα,
0: μάλιστα.
1: μου έδωσε την κάρτα και θα μου αποδοθούν τα χρήματα όποτε αυτοί κρίνουν.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Έγινε και στον κύριο Μόρο, έναν πολιτευτή ενός κόμματος, και το ανέβασε στο διαδίκτυο. Σήμερα λοιπόν πήγα στην τράπεζα, γιατί εχθές με αντιμετωπίσανε λες και τους πρόσταγα. Ενώ μου πήραν τα λεφτά.
0: Πήραν τα χρήματα,
1: η οικονομική απάτη που έχουν κάνει στον πολίτη, που δεν αποδίδεται τα χρήματα απευθείας στο λογαριασμό του, είναι κλεψά. Δεν είναι μόνο ότι έχω εγώ ευθύνες απέναντι στο σύστημα, έχει και το σύστημα.
0: Και το σύστημα ευθύνες λοιπόν, και υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο.
1: Μην πηγαίνει ο κόσμος σε ATM τα οποία πίσω δεν έχουν εγγυσέ με ταμείο.
0: Να υπάρχει τράπεζα, λέτε.
1: Διότι την επόμενη μέρα, εάν κρατήσει κάρτα ή λεφτά, τους το αποδίδει το ταμείο. Την επόμενη μέρα, αν πάνε σε ATM τα οποία δεν.
0: Γιατί είναι ιδιωτικά, να σας πω ότι συμβεί. Είναι ιδιωτικά τα ATM.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα πρέπει η εταιρεία security που έχει τα ATM.
1: Εγώ βέβαια, επειδή δεν καταλαβαίνω και πολλά και...
0: Όχι, το λέω γιατί επειδή μου το έλεγε γνωστός, έχει πατήσει δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Δεν συμπάσχω και είμαι ανέντακτος με αυτό το οποίο έχουν στήσει οι κύριοι το τσίρκο.
0: Ναι.
1: Θα κινηθώ νομικά, γιατί έχω δικαίωμα του νόμου.
0: Βεβαίως,
1: να κινηθώ νομικά. Γιατί χθες το παιδί μου έμενε χωρίς γάλα, καταλάβατε, κυρία Τσιμάρα.
0: Ναι, γιατί πήγατε να πάρετε 2 δραχμές και.
1: Όχι, πήγα να βάλω την υποχρεωσή μου για να πληρώσω τους στοχογλύφους και μου κράτησε και τα λεφτά. Δεν πληρώθηκε η υποχρέωση.
0: Η υποχρέωση, ναι. Και στα σου ζητάει και πανωτόκι μετά.
1: Όχι, μπορεί να μου ρίξει και τη ρύθμιση.
0: Αυτό λέω. Θα σου δημιουργήσει κατάσταση.
1: Τέλος πάντων, με σοβαρότητα πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση, να αφήσουμε τις σημαίες και τα χρώματα και το τι ήταν οι παππούδες μας.
0: Άλλο εντάξει, αυτό, άλλο αυτό. Άλλες εποχές. Σε τελευταία ανάλυση, άλλες εποχές.
1: Και εντάξει, να κοιτάξουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας, καθαρά και εξάστερα.
0: Και τις ανάγκες για να κοιτάξουμε τις οικογένειες, πρέπει να κοιτάξουμε και το περιβάλλον τους, δηλαδή τη χώρα. Πού βρισκόμαστε.
1: Αν ακούμε, κυρία Τσιμάρα μου, με όλους αυτούς που μιλάνε στο διαδίκτυο, μια βόλτα σε αυτή την πολύπαθη, ταλαιπωρημένη πόλη μας και τους πούμε από αυτούς που εκλέγονται, από αυτούς που ψηφίζουμε,
0: ναι,
1: εάν θα τους παίρναμε στις δουλειές μας, δεν θα παίρναμε κανέναν.
0: Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που λέτε.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά, καλημέρα επίσης, γεια σας.

0: Φορικά, φίλες και φίλοι, με αυτό που είπε ο κύριος, ο αγαπητός συμπολίτης που μας τηλεφώνησε πριν, που είπε μην πηγαίνετε σε ATM που δεν έχουν ταμείο τραπέζις από πίσω τους, θα σας πω, ο άνθρωπος είπε το εξής, επειδή υπάρχουν τα ATM τα οποία δεν έχουν από πίσω τράπεζες, είναι συνδεδεμένες με ένα κατάστημα, τέλος πάντων, και είναι και κεντρικά ATM. Εάν εκεί σας τραβήξει την κάρτα ή είναι μπλοκαρισμένο και δεν μπορεί να σας δώσει χρήματα ή να βάλετε χρήματα, να καταθέσετε χρήματα, ξέρετε πόσες μέρες χρειάζεστε για να έρθει σε επικοινωνία η εταιρεία security που έχει αγοράσει το ATM και η τράπεζα? Τουλάχιστον ένα δεκαήμερο. Πιστέψτε με, έχουν άνθρωποι πάθει εγκεφαλικό. Φωνή του πολίτη, σας ακούμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσιμάρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Επίσης.
1: Αφού ο κεντρικός τραπεζίτης είναι διαχρονικά απαραίτητος για την τράπεζα, για να μπορούν να δημιουργούν όλα αυτά που είπε ο κύριος προηγουμένως.
0: Ναι, είχε δίκιο ο άνθρωπος. Δεν είναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος είναι τραπεζίτης, δεν είναι κεντρικός του κράτους υπάλληλος.
0: Όχι, είναι της Κεντρικής Τράπεζας Ευρώ, από εκεί προέρχονται όλα.
1: Μάλιστα,
0: δηλαδή διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά χρήματα.
1: Ναι.
0: Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος κάνει τον τροχονόμο, δηλαδή.
1: Έχει βάλει, ακριβώς, πολλές φορές έχει βάλει το χεράκι του σε πολλά πράγματα. Όμως εγώ πήρα για ένα άλλο που μου...
0: Παρακαλώ,
1: με συγκίνησε ένα νεαρός εχθές. Είδα μια εκπομπή που είναι ένας αγρότης γύρω στα 25 μαζί με τον πατέρα του, στοιχείο.
0: Α, ναι, και... που το βοηθάνε όλη η οικογένεια, ναι, το είδα.
1: Και όχι μόνο αυτό, κυρία Τσιμάρα. Το θέμα είναι ότι έπαθανε 70.000, την οποία κατέγραψε πώς τη λένε, η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: 75.000 ευρώ από τον Αύγουστο πέρσι που είχαν πάρει φωτιές, πότε είχαν πάρει.
0: Ναι, από πέρσι.
1: Και δεν έχουν πάρει ούτε
0: τίποτα.
1: Ένα ευρώ.
0: Οι άνθρωποι τους κοροϊδεύουν κάθε
1: δηλαδή,
0: μέρα.
1: Δηλαδή, ο πρωτογενής, γιατί στη Λάρισα το ίδιο και στην Κρήτη το ίδιο.
0: Μα
1: και...
0: γιατί βγαίνουν πάλι οι άνθρωποι στον δρόμο, τρελαθήκανε. Όχι,
1: και έρχομαι τώρα, ας πούμε, και λέω. Πάνε να μας φέρουν κατσαρίδες από την Κίνα να τρώμε, δηλαδή.
0: Ναι, τα μεταλλαγμένα του κυρίου, πώς τον λένε.
1: Το Μερκοσούρ, να πούμε.
0: Δεν είναι άλλο η Μερκοσούρ και άλλο τα μεταλλαγμένα.
1: Η Μερκοσούρ είναι
0: πεπόνια, ας πούμε, τα οποία είναι ανέλεγκτα. Δηλαδή
1: δεν ξέρουμε
0: με τι λιπάσματα τα έχουν.
1: Και ποιοι τα παράγουν.
0: Και ποιοι τα παράγουν, βεβαίως.
1: Και πώς τα παράγουν.
0: Έχει σημασία τώρα να ξέρεις ότι το πεπόνι είναι από εδώ, από την Ηλία. Και έχει σημασία το καρπούζι, και έχει σημασία να. Δηλαδή, με συγχωρείτε κιόλα.
1: Γελάω για να μην κλαίω. Εκείνο που άλλη μία μου κάνει εντύπωση, η πρώτη σελίδα του θέματος της Κυριακής.
0: Α, καλά.
1: Καλά, δηλαδή, ξανά ζωντανέψαν τα δέντρα του 60 και ψηφίζουν.
0: Μορ, και τα κλαδιά. Και τα κλαδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, δείτε, υπάρχει. Θα σας πω κάτι. Μίλαγα χτες και θα έχω αύριο χωρίς. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα έχω αύριο τον Νίκο τον Καραχάλη, ο οποίος είναι εκλογικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος. Λοιπόν, και μιλούσαμε χτες και τον ρώτησα στο τηλέφωνο. Του λέω, Νίκο, πώς το βλέπεις αυτό? Πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία να ξεκινάει ως πρώτη και να καταλήγει, ας πούμε, με κάποια ποσοστά τα οποία είναι αξιοπρόσεκτα? Μου λέει, υπάρχει μυθριδατισμός. Δηλαδή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Είναι μυθριδατισμός του συστήματος.
1: Και το σύνδρομο του
0: Σκοπενχάγης. Δηλαδή, σε ταλαιπωρεί και τον ψηφίζεις, τον αγαπάς, καταλάβατε αυτό?
1: Είδηση, γιατί ο πολλής κόσμος δεν θα ξέρει. Η μία εκπομπή εχθές του δημοκρατικού μας καναλιού Sky. Με τις δύο κυρίες, την κυρία
0: Βαρβιτσιώτη και την άλλη κυρία, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, η Βαρβιτσιώτη είναι, αν δεν την ξέρουν, είναι αδερφή του πρώην υπουργού, του μεγάλου υπουργού.
0: Η κόρη του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του παλιού υπουργού και του επικαρμαλή.
1: Αδερφή αδερφή του ανθρώπου, του άλλου που ήταν υπουργός ναυτιλίας και που έγινε.
0: Και ο άλλος αδερφός που έχει τις εταιρείες του ξεπλύματος.
1: Και αυτό ήθελα να πω.
0: Ο οποίος θέλει να κατέβει υποψήφιος βουλευτής στην νότια περιοχή της Β' Αθήνας, θα γελάσει το Παρδαλό Κατσίκι.
1: Έχει δημιουργήσει την αλήθεια. Την ομάδα της αλήθειας.
0: Το ξέρω, αγαπητέ μου. Ναι, έχετε δίκιο. Τα ξέρετε, τα παρακολουθείτε.
1: Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Χαίρομαι.
1: Ποιοι μεταδίδουν και τι μεταδίδουν και εναντίον των άλλων πολιτικών.
0: Αγαπητέ μου, άκουσε με. Η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει σε αυτές τις εκλογές και ήδη έχει αρχίσει να υπογράφει τα συμβόλαια με τα κανάλια, το είπα χτες, γύρω στα 30 εκατομμύρια ακόμα. Ξέρετε τι είναι 30 εκατομμύρια στα κανάλια. Χώρια οι διαφημίσεις οι κρατικές, γιατί αν σας κάνω λογαριασμό θα σηκωθείτε να φύγετε ή θα σηκωθείτε να πάρετε κάτι άλλο στα χέρια σας.
1: Έχω κάποιες πληροφορίες από αυτά και γνωρίζω.
0: Άρα λοιπόν ξέρετε και εσείς να είστε καλά, να είστε όρθιοι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Επίσης αγαπητέ μου, επίσης γεια σας.

0: Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Σας ακούω.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ,
0: ναι,
1: μπορείς να αμφισβητήσεις ότι το λιοντάρι τρώει την αντιλόπη?
0: Δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
1: Είπατε πριν για κάποια εκπομπή του Sky χτες.
0: Όχι, εγώ, ο κύριος που μίλαγε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι μπορεί να αμφισβητήσεις όταν βλέπεις εικόνες, βλέπεις ανθρώπους να μιλάνε, βλέπεις τον Τσίπρα να λέει τα ψέματα που λέει.
0: Ναι,
1: να θέλει να κάνει τον τίμιο τώρα και μας έχει χορτάσει ψέματα.
0: Ο Τσίπρας πάντα ήταν τίμιος. Αυτό το λένε και οι εχθροί του.
1: Ο ψεύτης είναι τίμιος.
0: Και έντιμο, βεβαίως. Δεν έφαγε φράγκο.
1: Ούτε ψεύτης είναι έντιμο. Και ποιος όποτε δεν έφαγε.
0: Μπα, σοβαρά. Για πέστε μου, εσείς έχετε στοιχεία. Ενδιαφέρον είναι αυτό που μου λέτε. Για πέστε μου λίγο. Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης έφαγε.
0: Ο Μητσοτάκης έχει οργανώσει ολόκληρες φατρίες που τρώνε. Δεν έχει ανάγκη να φάει ο ίδιος.
1: Έχετε στοιχεία ότι έφαγε?
0: Ναι, βέβαια, έχουν βγει όλα στον αέρα. Δεν διαβάζετε εφημερίδες? Δεν έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω? Ακούστε, αγαπητέ μου, οι αρχηγοί, οι πρωθυπουργοί δεν ορίζονται έτσι.
1: Ορίστε. Τώρα άκουγα στον Άλφα στενό συνεργάτη του Τσίπρα και να μην πω πώς τον χαρακτήριζε.
0: Ποιος είναι αυτός ο στενός συνεργάτης του Τσίπρα?
1: Στενός συνεργάτης που ήταν αδελφικοί φίλοι, που γίνανε φίλοι, είπε.
0: Ποιος ο Καρανίκας? Για ποιον μιλάτε?
1: Ένας πανεπιστημιακός.
0: Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, αγαπητέ μου, τι να σας πω.
1: Ότι τον χαρακτήριζε ως πραξικοπηματία.
0: Τι να σας πω τώρα, πράξιμο. Ο Τσίπρας δεν είναι πραξικοπηματίας.
1: Ήταν
0: πρωθυπουργός της χώρας, εκλεγμένος από τον τόπο. Και θα ξαναεκλεγεί, καταλάβατε.
1: Και να μας έχει φλωμώσει τα ψέματα.
0: Ωραία. Εσείς αν θεωρείστε θυγμένος, τι να σας πω, πάσω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχουν άλλοι που δεν νιώθουν έτσι όπως εσείς. Αλλά εδώ, ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή όλοι λένε το δικό τους σκεπτικό.
1: Οι ελευθεροί είναι σεβαστοί, αλλά όταν βλέπεις πάντως κάτι,
0: ναι,
1: βλέπεις συνεργάτες του.
0: Οι οποίοι τι είπανε? Τι είπαν, ότι έκλεπε ο Τσίπρας? Οι συνεργάτες του. Τι είπε ο Γιούγκερ? Ο Γιούγκερ τι είπε, μήπως θυμάστε? Είπε ο Γιούγκερ ότι αντάλλαξε ο Τσίπρας τις συντάξεις, τη μείωση των συντάξεων με την ιστορία των προσπαών.
1: Εγώ βλέπω.
0: Όχι, να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω εγώ.
1: Βλέπω έναν πλάνο. Έναν άνθρωπο ο οποίος άλλα λέει στο λαό και άλλα κάνει από πίσω από το λαό.
0: Ναι, έχει αυτό που είχε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αρέσει στον κόσμο. Αρέσει στον κόσμο πολύ. Ναι, αρέσει. Ο Τσίπρας αρέσει πολύ στον κόσμο.
1: Συγκρίνεται την κότα με τον Αϊτό.
0: Ναι, λέω εγώ τώρα. Αρέσει πολύ στον κόσμο. Το ποιος είναι κότα και ποιος είναι Αϊτός, το δείχνει η πολιτική ιστορία του τόπου, αγαπητέ μου.
1: Άμα βγείτε, δεν ξέρω πώς βλέπετε τον κόσμο. Εγώ βλέπω τον κόσμο από την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τα χαμηλά στρώματα. Με αυτούς κάνω παρέα και με αυτούς συνεργάζομαι.
0: Και τι σας λένε όλοι αυτοί, ότι θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη την άλλη μέρα?
1: Όχι.
0: Και τι σας λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι ευχαριστημένοι, θα πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα?
1: Ευχαριστημένοι δεν είναι και δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι, αλλά δεν υπήρχε και ποτέ καλύτερη κατάσταση.
0: Α, ναι. Δηλαδή βλέπουν το και μη χειρότερα που λέμε, έτσι. Αυτό μου λέτε τώρα.
1: Όπως θέλετε, πέστε το, όπως θέλετε, εξηγήστε το, πάντα υπάρχει το. Αλλά η εποχή.
0: Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχει το καλύτερο, φίλε μου. Και δεν αρκούμε στο και μη χειρότερα. Καταλάβατε.
1: Ωραία, θα συνεχίσουμε. Πάντως είναι πολλά τα ψέματα. Είναι πολύ η κοροϊδία που κυκλοφορεί.
0: Να ψάξετε να δείτε ποιος κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Και είναι πολύ μεγάλη.
0: Να ψάξετε να το δείτε, γιατί θα είναι τραυματικό για εσάς μόλις το ανακαλύψετε. Καταλάβατε. Μόλις το αποδεχτείτε, όχι όταν θα το ανακαλύψετε, το ξέρετε ποιος λέει ψέματα. Αλλά εντάξει, σας καταλαβαίνω και σας, δεν έχω να σας πω κάτι αντίθετο.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω και πολλούς άλλους, γιατί γεράσανε με Μητσοτάκη. Ήτανε 65 και 70 και έχουν πάει 78 και θα γεράσουν με Μητσοτάκη.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε. Ναι, εγώ το απεύχομαι αυτό. Το απέφχαμε για την πατρίδα μου αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα θα δούμε τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Πατρίδα μια χαρά καλά πηγαίνει.
0: Ναι, ναι, με το Μητσοτάκη θα πάει μια χαρά πρίμα. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, λοιπόν. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Ναι, Έφη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήθελα να πω για το δεύτερο ακροατή που είπε να πηγαίνουμε σε ATM που να έχουν πίσω κισέ. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Εγώ πριν 2-3 χρόνια είχα πάει στη Γούναρη και Κορίνθου που είναι θετικής, που είχε από πίσω κανονικά.
0: Την τράπεζα.
1: Και κράτησε τα χρήματα και κάνανε 15-20 μέρες να μου το επιστρέψουν.
0: Τότε, κοιτάξτε, όχι, τώρα έχουν απλοποιηθεί. Όταν γίνει η τράπεζα μέσα. Αμέσως μπορεί να ανοίξει και το μηχάνημα.
1: Πάνω 20 μέρες να με πιστεύετε.
0: Ήτανε, αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Και εμένα μου είχε συμβεί αυτό παλιά. Πλέον κάνανε, πώς το λένε, από τότε που πουλήσανε τα ATM σε ιδιώτες, όταν είσαι σε τράπεζα, δηλαδή έξω από την τράπεζα, ας πούμε, πας εκεί στο ATM και κάνεις δουλειά σου, αν σου κρατήσει χρήματα ή μαγκώσει την κάρτα, μπαίνεις μέσα κατευθείαν. Και η κάρτα ειδικά στη βγάζουν αμέσως και κοιτάνε, σου λένε, ας πούμε, ελάτε αύριο το πρωί για τα λεφτά, ξέρω εγώ, αν σου έχει φάει λεφτά ή ξέρω εγώ.
1: Ενώ ο γιος μου δύο φορές που το έχει κρατήσει εκεί στην πλατεία Βούδου, το έκαναν ένα μήνα να το επιστρέψει τα χρήματα.
0: Ναι, γιατί στην πλατεία Βούδου δεν έχει τράπεζα. Δεν έχει τράπεζα, έχει μόνο το ATM.
1: Πριν 2-3 χρόνια, κάνανε 20 μέρες.
0: Όταν είχε την τράπεζα δίπλα, λέτε. Που πηγαίνα, ήταν προς την ευθεία, ας πούμε.
1: Ναι,
0: όχι, έχει κλείσει η τράπεζα. Έχουν εξυγχρονιστεί τελείως και τα ATM που έχουν είναι καινούργια. Καινούριο μοντέλο δηλαδή, τελείως καινούργιο.
1: Καινούργια, αλλά πολλές φορές τα κρατάει τα χρήματα ή δεν θα περνάει, ξέρω και εγώ. Εντάξει,
0: είναι ανάλογα τους κανόνες ασφαλείας. Να σας κλείσω γιατί είμαστε στο τέλος εκπομπής. Ευχαριστώ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε πάντα καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε την υγεία σας και την ψυχική υγεία σας και να μην μασάτε. Και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά και να ακούτε και να καταλαβαίνετε τα πάντα. Καλή σας μέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
2: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drones στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας, όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παΐσιου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%.
2: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
5: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί ρολάκι γκαραζόπορτες,
11: κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης, αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162, τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
14: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
15: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
14: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
16: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
17: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Πάτη, σας λέμε καλημέρα και πάμε πρωινή εκδρομή. Πρωινό Τρίτης 5 του Μάη, πρωινή εκδρομή μαζί σας εδώ στους 94, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Πολλά και όμορφα πράγματα έχουμε να μοιραστούμε σήμερα με υπέροχους ανθρώπους, μαζί και τα έργα τους. Να στείλουμε γιορτινές καλημέρες. Γιορτάζει σήμερα η Ειρήνη. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Τώρα υπάρχει Ειρηναίος. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Σίγουρα όμως γιορτάζει η Ειρήνη. Η Ειρήνη ως όνομα και η Ειρήνη γενικότερα ως έννοια και ως ερμηνεία που έτσι διασφαλίζει και εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλη τη γη. Καλημέρα λοιπόν από όπου και αν μας ακούτε. Έχουμε σήμερα μουσικό Μάιο, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Μαζί μας σε λίγο η κυρία Βασιλική Φιλιππέου, η διευθύντρια της Φιλαρμονικής Εταιρείας Οδείο Πατρών, να μας μιλήσει για τον 29ο μουσικό Μάιο. Να πούμε πως οι εκδηλώσεις είναι πάρα πολλές και οι παραστάσεις, και όλα τούτα είναι με είσοδο ελεύθερη, θα μας τα πει σε λίγο και η κυρία Φιλιππέου. Από την άλλη, να πούμε πως στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής έρχονται στην παρέα μας η θεατρική ομάδα από κοινού της Αλφα Ελμαία Χαΐας, όπου έχουν έρθει πολλές φορές πρωινή εκδρομή ομολογουμένως με τα πολύ ωραία θεατρικά τους. Ακόμα μια φορά μας εκπλήσουν ευχάριστα. Έχουν ετούτη τη φορά Ευγένιο Ιωνές, Κορινό Καιρός, σε απόδοση διασκευή και σκηνοθεσία Φώτη Λάζαρη. Θα είναι λοιπόν στο στούντιο του Ράδιο Γάμα ο κύριος Φώτης Λάζαρης, καθώς και ο κύριος Παύλος Τσεκούρας, να μας μιλήσουν για όλο αυτό, που θα το χαρούμε και θα το δούμε. Για να το δω πότε είναι. Είναι Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7 του μήνα, 7 του Μάη, στο Θέατρο Πάνθεων στις 8. Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Να δω πού θα πρωτοπρολάβουμε να πάμε. Φτιάχνω μπλοκάκι, γιατί στο τέλος θα ξεχαστώ. Από την άλλη, να πω καλημέρα με θαύματα. Να πω, όχι, είναι και 17. Λοιπόν, εκτός από την καλημέρα με τα θαύματα που τη χρειαζόμαστε, και από μόνη της καλημέρα είναι ένα θαύμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να προχωρήσουμε και να προλάβουμε και εμείς όλα αυτά. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φτάνουμε στο κέντρο της πόλης, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. 7 δεκαετίες και συνεχίζουν, όπου συνεχίζεται και το πρόγραμμα Voucher. Αλλάζω θερμοσύφωνο και σαφώς μπορούμε να επωφεληθούμε του Voucher και να πάρουμε έναν ηλιακό για να έχουμε καθημερινά δωρεάν ζεστό νερό. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Το μέλλον αρχίζει εδώ και συναντά το εδώ και το τώρα, συναντά το παρόν. Αφενός έχουμε μία BMW iX3, όπου μας περιμένει να τη δούμε, να τη ζήσουμε. Εκτός αυτού όμως έχει έρθει και η BMW σειρά 1. Εάν θέλετε φροντίδα του αυτοκινήτου σας με το εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο συνεργείο μας, φροντίζουμε με ανταγωνιστικά πακέτα το όχημά σας. Όλα αυτά μπορείτε να τα ζήσετε και να τα περιμένετε έτσι να εξελιχθούν στην αίθουσά μας. Δεν είναι αίθουσα, δεν είναι έκθεση, λάθος. Στην έκθεσή μας, όπου πλέον είναι ανανεωμένη και θυμίζει σπίτι. 2610-436-825, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Και έρχεται Μελίνα Ασλανίδου στο 19, στο 20 σχεδόν, στο 10 και 20 να μας μιλήσει για θαύματα στο πρωινό της Τρίτης.
1: Είμαι η Μελίνα Ασλανίδου με πολλά θαύματα στη ζωή σας και στην πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Δεν υπάρχει λογική στα θαύματα.
0: Μ' άρεσε αυτό. Αυτό μ' άρεσε γιατί είναι αρχές του μήνα και έχουν ενέργεια οι λέξεις και έχουμε πολύ όμορφα πράγματα και θαύματα καθημερινά. Ναι.

0: Καλημέρα από τη Μελίνα Σλανίδου και τα θαύματα που χρειαζόμαστε, νομίζω. Θαύματα. Από την άλλη, έτσι μου έρχεται στο μυαλό αυτό ένα γνωμικό που δεν θυμάμαι τώρα ποιος το λέει, ότι πολλές φορές, λέει, υπάρχουν δύο πλευρές ή δύο όψεις να δεις την αλήθεια και τη ζωή, ή ότι όλα συμβαίνουν απλώς ή τα κινούν οι άνθρωποι ενδεχομένως, ή όλα είναι θαύματα. Εμείς είμαστε του δεύτερου, πιστεύουμε πως όλα είναι θαύματα, και καλούμε έναν αγαπημένο άνθρωπο, μια αγαπημένη κυρία στο πρωινό μας, γιατί κάνουν όμορφα πράγματα για 29 χρόνια στη Φιλαρμονική Εταιρεία Οδείο Πατρών. Καλημέρα, κυρία Βασιλική Φιλιππέου.
1: Σήμερα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Όλα τα καλά.
1: Όλα
0: μαζί.
1: Καλά, εύχομαι.
0: Λοιπόν, μελωδίες γεμίζετε τον κόσμο μας για ακόμα μια χρονιά με τον μουσικό Μάιο. Και από ό,τι μου είπατε και λίγο πριν, με περισσότερες εκδηλώσεις.
1: Ναι, έχει 11 εκδηλώσεις φέτος. Πάντα ήταν 6 με 8, γύρω στις 7-8 εκδηλώσεις. Έτσι ανοιχτήκαμε περισσότερο, να είμαστε καλά, δεν πειράζει, είναι 29 χρόνια αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν κόπο για να τα αντέξουμε.
0: Και να συνεχίσουν επίσης, να καθιερωθούν και να κρατήσει την
1: πορεία. Έχουν καθιερωθεί, πιστεύω.
0: Μετά από, εννοείται.
1: Έχουν καθιερωθεί, ναι, ναι. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που στηρίζουν και εκτιμούν αυτό που κάνουμε. Τους ευχαριστούμε ειλικρινά. Θέλετε να πούμε δύο λόγια για το πρόγραμμα?
0: Βεβαίως, βεβαίως, με χαρά, βεβαίως. Πείτε μου, παρακαλώ.
1: Ξεκινάμε αύριο. Μια ιδιαιτερότητα για φέτος που πρέπει, τονίζεται στο πρόγραμμα αρκετά, πρέπει και οι φίλοι μας να το προσέξουν ιδιαίτερα, είναι με λόγο, είναι στις 8.30 η ώρα. Δηλαδή, το Σάββατο που είναι η παρουσίαση του βιβλίου του Ταντάκου για τον Θόδωρο Αντωνίου και το αφιέρωμα το δικό μας, τον μεγάλο μας καλό, είναι 8.30 ώρα, γιατί είναι πολύ πλούσιο το υλικό, έχει πολύ προβολή, γύρω στο 80 διαφάνειες θα προβληθούν από εκδηλώσεις από τη ζωή του Αντωνίου όλα. Η ομιλία της Μαρίνας Μαυρόγιαννη είναι πάλι στις 8.30 και...
0: Αρχίζουμε, μου επιτρέπετε, κυρία Φιλιππέου, ο μουσικός Μάιος αρχίζει, αν δεν κάνω λάθος, αύριο. 6 Μαΐου.
1: Μαΐου, 9 η ώρα, με μουσική και ρομαντισμό, με τον Σπύρο τον Κουτσουδέλη στο πιάνο και τον Άσο τον Μαρτζούκο στο βιολί.
0: Πολύ ωραία, με είσοδο ελεύθερη.
1: Του Σούμπερ και Τάμ. Όλες οι εκδηλώσεις με είσοδο. Όλες οι εκδηλώσεις
0: με είσοδο ελεύθερη. Ο μουσικός Μάιος, ναι, στην Φιλαρμονική Εταιρεία Οδείο Πατρών.
1: Ό,τι κάνει η Φιλαρμονική Εταιρεία Οδείο Πατρών είναι προσφορά στο κοινό της Πάτρας και στους μαθητές μας και στους φίλους μας και στα μέλη μας και σε όσους τέλος πάντων μας ακολουθούν.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχίζουμε αύριο και συνεχίζουμε τώρα. Καθημερινά θα είναι οι εκδηλώσεις?
1: Συνεχίζουμε. Όχι. Είναι το Σάββατο 9 Μαΐου.
0: Μάλιστα, η επόμενη. Σας χάνω λίγο εκεί που είσαστε. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο.
1: Ναι. Αύριο ξεκινάμε, είπαμε.
0: Ναι.
1: Στις 9 η ώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Η επόμενη είναι το Σάββατο Μαΐου.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι παρουσίαση για το έργο του μεγάλου μας δάσκαλου και μουσουργού του Θόδωρου Αντωνίου και έχει πολύ υλικό σε διαφάνειες και προβολή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξεκινάμε στις 8.30 η ώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μετά πάμε την Πέμπτη, που είναι ομιλία της καθηγήτριας του Οδείου Μαρίνας Μαυρόγιαννη, μια διάλεκτη για τη μουσικοκινητική αγωγή. Και εκεί ξεκινάμε στις 8.30 ώρα.
0: Πολύ ωραία. Στη
1: μετά
0: συνέχεια,
1: το επόμενο Σάββατο, 16 Μαΐου, είναι ρεσιτάλ βιολοντσέλου του Μάικλ Χόιπελ. Μας έρχεται από το Αμβούργο, ένας πάρα πολύ καλός σολίστας βιολοντσέλου, Ελληνογερμανός.
0: Ναι.
1: Μετά πάμε συνεχόμενα την Κυριακή 17 Μαΐου με ντουέτο για δύο πιάνα.
0: Ωραία.
1: Όπως και τελευταία είχαμε πάλι εμφανίσει τα δύο πιάνα μας και τώρα πάλι τα δύο πιάνα. Στη σκηνή με τη Λευκή την Καρποδίνη και τον Μάικλ Μπράουνλι Βόκερ στο πιάνο. και δύο πιάνα, και θα έχουμε ένα υπέροχο πρόγραμμα με μουσική από την Ισπανία. Mm-hmm. Ροντρίγκο, Αλμπένιθ, όλοι αυτοί οι ισπανικοί χοροί που μας ξεσηκώνουν λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά πάμε Τρίτη 19 Μαΐου, American Classic. Είναι η Λόρα η Μαμάκος, Ελληνοκαναδί, και η Μαρία Ευστρατιάδη στο πιάνο. Έχουν ένα υπέροχο πρόγραμμα με κλασικό jazz τραγούδι. Γκέρσουιν, Χένρι Μαντσίνι.
0: Πολύ ωραία. Στη συνέχεια...
1: Στη συνέχεια έχουμε τον Ευάγγελο Σαραφιανό που έρχεται από τη Ζυρίχη για να μας κάνει δύο, για να έχει δύο εμφανίσεις. Η πρώτη είναι την Πέμπτη που μας εξηγεί, μας προτζέκτορα στο πιάνο την σονάτα Χάμερ Κλαβιέρ όπως 106 που είναι γνωστή του Μπετόβεν, και το Σάββατο θα ερμηνεύσει τη σονάτα αυτή. Είναι το πιο σημαντικό έργο της κλασικής μουσικής.
0: Πολύ ωραία.
1: Κυριακή μετά συνεχόμενα 24 Μαΐου είναι ο Δημήτρης ο Κούντουρας με την Ειρήνη Πηλίνη Μωραΐτη, χίλια χρόνια μουσική για φλάουτο και φωνή με μουσική αναγέννηση μπαρόκ, ο οποίος θα μας κάνει και ένα σεμινάριο το Σάββατο. Δευτέρα είναι ο μουσικός Μάιος συναντά τους νέους και είναι τα νέα μας παιδιά που δίνουν πτυχίο το καλοκαίρι και δίπλωμα πάνε για τις σπουδές τους, η Χαρά η Γκρίλα στο πιάνο, η Κατερίνα Κουτσογιάννη στο πιάνο και η Εύα η Καμαρά του φλάουτο.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τελειώνουμε Τετάρτη 27 Μαΐου με όμικρον ενσάμπλ, με τον Γιώργο το Σκριβάνο στο φλάουτο, τον Γιάννη το Ευσταθόπουλο στην κιθάρα, τον Πάνο το Θοίδη Κρουστά και οι τρεις καθηγητές του Λοδίου μας έχουν την τιμή να είναι στη Φιλαρμονική και έχουμε την τιμή να τους έχουμε καθηγητές.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι τιμή και για τους δύο. Με ένα πρόγραμμα πιο σύγχρονης μουσικής του 20ου αιώνα με George Crumb και άλλους.
0: Συγχαρητήρια, ξέρω, ένα νομίζω, πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, ξεκινάμε από την αναγέννηση και φτάνουμε στον 20ο αιώνα. Έχουμε παρουσιάσεις, έχουμε ομιλίες.
0: Συγχαρητήρια. Έχουμε όλο αυτό, κυρία Φιλιππέου, είναι μια συλλογική δουλειά. Πώς στείνεται όλο τούτο που μου περιγράφετε?
1: Τι εννοείται συλλογική?
0: Ναι, στο να πώς προγραμματίζεται η σκαλέτα, αν μου επιτραπεί η λέξη, δηλαδή το στήσιμο όλο αυτό, τη μουσική, τι ύφος.
1: Το στήσιμο και οι επιλογές, επιτρέψτε μου να πω, είναι δική μου.
0: Α, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι και καλά. ο μουσικός Μάιος
1: είναι μια ιδέα, ναι.
0: Είναι μια ιδέα δική ιδέα σας που υλοποιείται πλέον.
1: Ναι, μια αγάπη, μια ιδέα.
0: Φτάνει τρεις δεκαετίες κοντά, σχεδόν.
1: Όμως όλο το στήσιμο, όλο το πρόγραμμα οπωσδήποτε είναι σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Διοργανώνεται όλα τα χρόνια από τα περισσότερα δηλαδή χρόνια. Η διοργάνωση οφείλεται στη Φιλαρμονική Εταιρεία Οδείο Πατρών και στο Ίδρυμα το πάλι. Και φέτος έχουμε την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστόπουλου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μελωδίες θα γεμίσει η πόλη αρχής γενομένης από αύριο το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Πείτε μας πού θα έρθει ο κόσμος.
1: Στη Φιλαρμονική Εταιρεία Οδείο Πατρών Ρίγα Φεραίου 7 το 1892. Είναι εκεί αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σταθερά
1: αξία.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά να έχετε υγεία πολύ και να δημιουργείτε.
1: Και όλοι να έχουμε υγεία και όλοι να είμαστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Μαραβέγιας, Τροβαδούρο, Σουαρέ και Μερόπη Γραμμένου, αγαπημένη και πολύ αγαπημένη έτσι μέσα σε όλο αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι. Στο στούντιο του Ράδιο Γάμα έχουμε ήδη τη χαρά να είναι δίπλα μας ο κύριος Παύλος Τσεκούρας και ο κύριος Φώτης Λάζαρης από την θεατρική ομάδα από κοινού της Αλφα Ελμαία Χαΐας, με αφορμή το θεατρικό του Ευγένιου Ιωνέσκο «Ρινό καιρό», σε απόδοση, διασκευή και σκηνοθεσία του κυρίου Φώτη Λάζαρη. «Δε συνθηκολογώ», γράφει το πρόγραμμά σας, «δεν ενδίδω», «δεν υποχωρώ», «όχι, όχι», «δεν παραδίνομαι». Θέατρο Πάνθεων, Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7 Μαΐου στις 8. Με είσοδο ελεύθερη, συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλώς ορίσατε ακόμα μια φορά, κύριε Λάζαρη. Ναι, παρακαλώ. Ναι, και κύριε Τσεκούρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά που είμαστε εδώ στο φιλόξενο Ράδιο Γάμα. Σήμερα είναι η παραμονή για όλη αυτή την προετοιμασία που έχουμε κάνει. Κάναμε πρεμιέρα στο σχολείο.
0: Κάνατε πρεμιέρα, πείτε μου πού, γιατί το είδα διαδικτυακά. Πείτε μου λίγο πού έγινε η πρεμιέρα και είδα και μάλιστα διθυραμβικά σχόλια, αντιδράσεις. Για εξηγήστε το μου.
1: Ναι, η πρεμιέρα έγινε στο θέατρο σχολικού συγκροτήματος Κουκούλη, εκεί που έχουμε την θεατρική μας σκηνή. Όντως η παράσταση έδωσε μια αίσθηση συγκλονισμού στο κοινό. Παρακολούθησε με κομμάτια.

0: παίρνει την ανάσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει ένα, είναι παλόμενη παράσταση, έχει ένα ηλικιώδη ρυθμό. Επιδιώξαμε.
1: Τι πραγματεύεται?
0: Σε μια επαρχιακή πόλη, απροσδιόριστη, μπορεί να είναι στην Ελλάδα, στην Γαλλία, στην Κίνα, οι άνθρωποι σιγά σιγά μετατρέπονται σε ρινόκερους.
1: Με αφορμή, έτσι, με ξαφνικά αφορμή,
0: είναι θέατρο του παραλόγου και είναι μια αλληγορία. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι παραδίδονται στην αποανθρωποίηση, δηλαδή στο κτίνος, με μια αίσθηση
1: στον εξανθρωπισμό,
0: γιατί έχουν μια αίσθηση ότι εκεί που πάνε στην Αγέγη θα προστατευτούν.
1: Μάλιστα.
0: Από έναν τρόπο δυναμικό και δεν θα έχουν τη μοναξιά που έχει ο πρωταγωνιστής που μένει μόνος του και αντιστέκεται ο Μπέρανζε. Είναι το λέγω τρομερά επίκαιρο.
1: Το γιατί, επίκαιρο δεν νομίζω.
0: Ναι, ξαναβάζει πάλι.
1: Δηλαδή μου κάνετε τώρα, μου δημιουργείτε εικόνες. Ας πούμε, θα σας πω κάτι άσχετο που ενδεχομένως είναι σχετικό. Πώς οδηγούμε στους δρόμους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που θέλουμε όλοι μας, δεν βάζω κανένα, δεν λέω τον καλό, τον κακό και τον άγιο, όλοι μας, μας βάζω όλους σε ένα καζάνι. Δείχνει αμέσως το επίπεδο της καθημερινότητας των ανθρώπων.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Τελικά νομίζω ότι στους δρόμους μόνο ρινόκερ κυκλοφορούν.
2: Αυτό είναι μια έργο διαπραγματεύεται βέβαια πολύ.
1: Μα άμα είσαι στον δρόμο, είσαι παντού.
2: Είναι πολλά. Ουσιαστικά και μεγάλα, πολύ.
0: Αλλά και αυτό είναι.
1: Μα συγγνώμη, εάν είσαι στον δρόμο, είναι συμπεριφορά, είναι ένα πάρε δώσε και μια συνύπαρξη με τον άνθρωπο. Η συνύπαρξη με τον άνθρωπο στον δρόμο έρχεται συνύπαρξη με τον άνθρωπο στην οικογένεια, στη σχέση, στον εργασιακό χώρο. Και όλο αυτό διαχέεται και μεταφέρεται. Άρα αυτό λοιπόν το άσχετο και τόσο πολύ σχετικό για τη δική μου ανάγνωση πάντα είναι το εδώ και το τώρα και το ακριβώς.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Ναι,
0: είναι πολύ ωραία η πάσα που μας δίνεται, γιατί έχει γίνει διασκευή στο έργο. Έχει γίνει η απόδοση δικιά μου και διασκευή, που σημαίνει το έχει φέρει στο τώρα. Βέβαια τέτοια αριστουργήματα σαν το ρινόκερο του Ευγένιου Ρενέσκου είναι πάντα διαχρονικά. Είναι από αυτά τα πολύ μεγάλα έργα που γράφτηκαν από τον Εσχύλο μέχρι τις μέρες μας, όπου δυστυχώς τα ζητήματα που θέτουν δεν ξεπερνιούνται και διαρκώς τα έχουμε μπροστά μας. Εδώ λοιπόν, επειδή πρόκειται για ένα μεγάλο καμπανάκι όσον αφορά τον κίνδυνο να επαναφανιστεί ο φασισμός, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αυτούς που έχουν στολές και όπλα και ρόπαλα, αλλά φασισμό μπορεί να δεις δίπλα σου. Μπορείς να δεις σε ανθρώπους που δεν το περιμένεις. Και μέσα στο κείμενο και στο έργο υπάρχουν τέτοιοι, τους οποίους διακομωδεί. Είναι κομμωδία το έργο σε πολλές φάσεις.
1: Είναι κομμωδία.
0: Είναι και κομμωδία. Είναι τραγικό κομμωδία. Δηλαδή,
1: κωμικο-τραγικό.
0: Κωμικο-τραγικό. Εκεί που γελάς, εκεί νιώθεις τη φρίκη. Εκεί που νιώθεις μια αίσθηση ελαφρότητας και από τις καλικατούρες που περιγράφω τους ανθρώπους, νιώθεις και τον τρόμο από την επέλαση αυτή τη κτηνοδία.
1: Mm-hmm. Μ' αρέσει και το πιστόφυλλο του Φιλαδίου.
0: Αναφέρεται εδώ το Χατζηδάκι.
1: Που αναφέρεται, ναι, τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη, που λέει: όταν συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η εξοικείωση με την απάνθρωπη συμπεριφορά. Η ανοχή, η σιωπή και ο φόβος μπροστά στα φασιστικά φαινόμενα οδηγούν σταδιακά στην αποδοχή τους, με αποτέλεσμα η κοινωνία να αρχίζει να εξομοιώνεται με αυτό που υποτίθεται ότι αποστρέφεται. Μάνος Χατζηδάκης. Πώς αντιμετωπίζει ένας μέσος άνθρωπος όλο αυτό που μου περιγράφεται στη σύγχρονη κοινωνία, όπου μέλημά του είναι τα προστοζήν, μία καθημερινότητα πολύ έντονη, με έντονους ρυθμούς, που δεν προλαβαίνει όχι να σκεφτεί, όχι να αξιολογήσει, όχι να διαβάσει ή να στοχαστεί, ας πούμε, αλλά δεν προλαβαίνει να πληρώσει τους λογαριασμούς γιατί ήδη έχουν έρθει οι επόμενοι.
0: Ναι, όντως είναι μια εποχή.
1: Μήπως είναι τελικά αυτός ο τρόπος ζωής ένας τρόπος καθαρά από προσανατολισμού και ένα καλό εργαλείο για την παγκοσμιοποίηση και να είμαστε όλοι μαζί.
0: Ναι. Έτσι, ακριβώς έτσι είναι, το βιώνουμε αυτό στην εποχή μας. Είναι μια εποχή που ο καθένας βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωστρέφειας, φόβου, σιωπής, ανοχής, και γι' αυτό θα το πληρώσουμε. Αυτό είναι πάλι ένα ζήτημα που έθεσε ο Ευγένιο Ιονέσκο όταν πια είχε διαλυθεί όλη η Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βγαίναν πια σε ένα καινούριο κόσμο και ξανά βλέπαν τέτοιες συγγραφείς, ότι δυστυχώς δεν έχει διδαχθεί κανείς από όλο αυτό το ζήτημα του ολέθρου και ξανά στα ίδια προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πάντοτε υπάρχει ένα ζήτημα κινδύνου να επιστρέψουμε σε αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και το θέμα είναι η αφύπνιση που δημιουργείται μέσα από αυτό το θεατρικό έργο.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ, κύριε Τσεκούρα.
2: Ναι, εγώ ήθελα να πω για το μέσο άνθρωπο.
1: Τι ερμηνεύετε εσείς, τι ρόλο υποδιέστε?
2: Έχω δύο ρόλους στην παράσταση. Ο θαμώνας ενός καφενείου που γίνεται η πρώτη πράξη και αρχίζει να εμφανίζεται το πρώτο φαινόμενο του ρινόκερ, οι επισκέψεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και στη συνέχεια στη δεύτερη πράξη των προϊστάμενων ενός εκδοτικού οίκου. Ήθελα να πω όμως για τον κοινό άνθρωπο που είπατε. Κατά τη γνώμη μου, ο άνθρωπος είναι ένα απρόβλεπτο είδος. Ναι. Εκείνο που τον καθορίζει για τη συμπεριφορά του, υπάρχουν πάλι παράγοντες, αλλά ο πρώτος και κύριος είναι αν δρά συλλογικά ή ατομικά. Ο κοινός λοιπόν άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος, ο απλός λαός, ο απλός άνθρωπος που λέμε συνήθως στη συζήτηση αυτή, δεν είναι προδιαγεγραμμένη η κοινωνική του συμπεριφορά και αν θέλετε και η πολιτική του αντίδραση, όπως του Μπερανζέ. Γιατί ο Μπερανζέ αντιδρά πολιτικά. Λέει, εγώ δεν θα γίνω σαν και εσάς. Θα αντιστέκομαι, θα πολεμώ. Άρα λοιπόν, δεν μας αρκεί να πούμε ότι, ή μάλλον να βάλουμε πλερέζες, διότι ο μέσος άνθρωπος σήμερα έχει αυτές τις έγνοιες που είπατε, να βγάλει το μαροκάμα του, να τα είσαι τα παιδιά
1: του. Είναι όμως.
2: Είναι, πώς δεν είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτό, και δεν το λέω. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καμένος από την κίνηση της ιστορίας και την κίνηση των μαζών που προδιαγράφουν τις μελλοντικές εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Είστε και οι δύο εκπαιδευτικοί, αν δεν κάνω λάθος. Σε ποια τάξη διδάσκετε?
0: Εγώ βγήκα στη σύνταξη φέτος.
1: Α, βγήκατε στη σύνταξη εσείς?
2: Λίγο παλιότερα από το Φώτη.
1: Έχετε βγει και ίδιες. Ωραία. Μέχρι πότε είχατε μαθητές σε τάξη?
0: Μέχρι πέρυσι.
1: Πολύ ωραία. Σε τι τάξη?
0: Στο Λύκειο.
1: Λύκειο ποια τάξη?
0: Στην πρώτη, σε όλες.
1: Σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Τι διαφορές βλέπατε στα παιδιά συγκριτικά με τις προηγούμενες δεκαετίες σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια?
0: Ναι, είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό, υπάρχει ένας επηρεασμός από τα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης, πολύ έντονος. Ναι. Υπάρχει η οθόνη που τα προσανατολεί σε μια κατάσταση αντιανθρώπινη, και έτσι μέσα στην τάξη βλέπεις φαινόμενα τα οποία δεν τα είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Όπως...
0: φαινόμενα όπως εκδήλωση βίας ανεξέλεκτης και μια αδιαφορία για την συνύπαρξή τους με άλλους μαθητές κλπ. Υπάρχει μια υποβόσκουσα αίσθηση ατομισμού και βίας στα παιδιά, το οποίο παλεύουμε. Το λέω παλεύουμε γιατί θεωρώ ότι είμαι μάχημος ακόμα, και μέσα από τις δράσεις.
1: Στην θεατρική σας ομάδα έχετε μικρούς ηθοποιούς, μικρά παιδιά, αυτό θέλω να πω.
0: Συμμετέχουν και παιδιά που έχουν αποφοιτήσει και όπως έχουμε ένα φοιτητή που παίζει ένα πολύ ωραίο ρόλο.
2: Καλύτερο και ένα στο...
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα θέλατε να... Πολύ ωραία. Θα θέλατε να μας πείτε πότε είναι οι παραστάσεις? Παρακαλώ, πείτε μου εσείς, για να μας πείτε τους συντελεστές ο κύριος Τσεκούρας.
0: Ήδη ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, προχτές Κυριακή, και τώρα παίζουμε στο Πάνθεον την Τετάρτη και την Πέμπτη, 6 και 7 Μαΐου, στις 8 ώρα το βράδυ, μέχρι εδώ ελεύθερη. Θα χρειαστεί να έρθουν λίγο πιο πριν οι θεατές για να μπορέσουν να καταλάβουν.
1: Και από σήμερα μπορούν να κάνουν κράτηση θέσεις ή όχι?
0: Δεν χρειάζεται, είναι με σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση.
1: Κατά την προσέλευση με σειρά προτεραιότητας. Πολύ ωραία. Θα θέλατε να μας πείτε, κύριε Τσεκούρα, συντελεστές?
2: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Πριν τους συντελεστές να πω ότι η παράστασή μας θα ταξιδέψει στην Αθήνα στις 9 Μαΐου και στο Αίγιο 15 Μαΐου και θα επιστρέψει πάλι στην Πάτρα σε παραστάσεις στο λιθογραφείο. Έχουν ανακοινωθεί αυτά στο... Έχουν ανακοινωθεί στο δελτίο τύπου.
1: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, η ταυτότητα είναι απόδοση σκηνοθεσία Φώτης Λάδαζαρης, σκηνογραφία Ένος Κοντράνη, συνεργάτης σκηνοθεσίας Αγγελική Βασιλείου, Ένος Κοντράνη, Λαμπρινή Αναγνώστου, Αγγελική Βασιλείου, σχεδιασμός φωτισμού Φώτης Λάδαζαρης, ρύθμιση φωτισμού Θανάσης Αναστασόπουλος, σχεδιασμός σχετικού περιβάλλοντος ρύθμιση ήχου Βασίλης Λάπας, μουσική επιμέλεια Φώτης Λάζαρης, ενδυματολόγος Λαμπρινή Αναγνώστου, φροντιστήριο Μαζία Γιανοκπούλου, βοηθός σκηνοθέτη Έλενα Νταΐ. Παίζουν με τη σειρά που εμφανίζουν
0: φωτογραφία,
2: teaser, σχεδιασμός προγράμματος Αφίσα Βασίλης Λάγιος. Παίζουν με τη σειρά που εμφανίζονται Ελένη Νταΐ, Όλγα Κάνιστρα, Νόρα Μαυρουδή, Μαρία Γιανοπούλου, Παύλος Τσεκούρας, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Κοστούλας, Φώτης Λάζαρης, Άγγελος Μπουμπούλης. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Συγχαρητήρια ακόμα μια χρονιά λοιπόν, γιατί πάντα μας δίνετε πολύ ξεχωριστές παραστάσεις. Πέραν αυτού, θα το δούμε το θέατρο, την παράσταση και στο φεστιβάλ το Εραστεχνικό της πόλης.
0: 26 Ιουνίου.
1: Ναι, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.
0: Εκεί γίνεται στην Κρίνη, γίνεται ένα φεστιβάλ εραστεχνικού θεάτρου.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Οπότε εμείς έχουμε εκεί
2: συμμετοχή
0: 26 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: να πω
1: καλό δρόμο ακόμα μια φορά το έργο σας που ήδη έχει πάρει το δρόμο του. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και θα είμαστε εδώ για να επικοινωνούμε τα ωραία έργα σας που πάντα μας έτσι εκπλήσουν πολύ ευχάριστα και ξέρετε δεν αναμένουμε κάτι λιγότερο ομολογουμένως. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εμείς πολύ. Να είστε καλά.

στα βιβλία μας. Πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας, όπου θα έχουμε τη χαρά αύριο να συνομιλήσουμε με τη συγγραφέα μας. Πάμε στο βιβλίο της εβδομάδας, που νομίζω ότι σε όλους κάτι θυμίζει ο τίτλος του. Ο Οδοντωτός, μια ιστορία σαν παραμύθι. Αναστασία Ευσταθίου, από τις εκδόσεις Ιδίφωνο. Θα το αναλύσουμε αύριο όλο αυτό. Από την άλλη, έχουμε την πρόταση για ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου. Η πρωινή εκδρομή, λοιπόν, έτοτε την εβδομάδα, καλωσορίζουν το συγγραφέα, Ιταλό συγγραφέα Ντονάτο Καρίζη, έναν επιτυχημένο Ιταλό συγγραφέα αστυνομικών βιβλίων, όπου μας προτείνει η κυρία Αφροδίτη μας τον υποβολέα. Συγκεκριμένα, ο υποβολέας των εκδόσεων Πατάκη, σε μετάφραση της Μαρίας Οικονομίδου, 537 σελίδες, μας υπόσχονται ένα αριστοτεχνικό καθηλωτικό βιβλίο που προσκαλεί και προκαλεί κάθε αναγνώστη να μαντέψει το τέλος της ιστορίας.

0: Ο συγγραφέας του σασμού και πολύ αγαπημένος Σπύρος Πετρουλάκης έρχεται με το νέο του βιβλίο την Παρασκευή στην πόλη μας. Ο αγαπημένος Σπύρος Πετρουλάκης με το νέο του πόνημα Καθαρμός. Θα τον συναντήσουμε την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Τα βιβλιοπωλεία γωνιά του βιβλίου Πάπα Χρήστου διοργανώνουν όλο τούτο στο Κέντρο Πολιτισμού Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς. Για το βιβλίο θα μιλήσουν Αμαλία Δημητροπούλου, πολιτισμολόγος, μέλος του Σωματείου Φάρος Ποντίων Πάτρας, Κωνσταντίνος Μάγνης, δημοσιογράφος συγγραφέας, Αλέξης Καρμέας, δικηγόρος και πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων, και επίσης θα έχει και μουσική συνοδεία ποντιακής λύρας. Ξέρουμε όμως πως οι παρουσιάσεις του Πετρουλάκη έχουν κερακές. Ναι, το ξέρουμε και αυτό. Το ξέρουμε, Σπύρο Πετρουλάκη, και σε περιμένουμε. Τι άλλο να πούμε. Φτάσαμε 11. Τα πάμε όλα. Βρε, πώς πέρασε σήμερα η εκδρομή, η εκπομπή. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με πολλά και όμορφα πράγματα. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δάφνη Μανολάκου και εκπομπή μόδας. Στη συνέχεια έχουμε αναμετάδοση από Θεσσαλονίκη, όπου τα λέμε όλα έξω από τα δόντια. Ναι, τα λέμε όλα. Από την άλλη, ευχαριστούμε όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας σε τούτη την πρωινή εκδρομή. Θα φύγουμε με ένα αθώο ψέμα, Γλυκερία και Γιάννη Κότσιρα. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Με ζώνος 54-56, ακροτήριο 62. Και BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Καλέστε τους τώρα στο 2610-436-825 για να κλείσετε ένα test drive για την BMW σειρά 1 που σας περιμένει. Άμα πάτε όμως εκεί, θα θέλετε να πάτε και μια βόλτα με την BMW iX3. Αύριο το πρωί μαζί, καλημέρα! Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του ορμούς εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς, κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drones στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας, όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παϊσίου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ονόφεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Κρήτη σήμερα 5 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το Μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Παρέα μας όπως πάντα κάθε ημέρα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές η Δάφνη Μανολάκου. Σε μια ημέρα όπως είναι η σημερινή, φίλες και φίλοι, μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία ζεστή καλοκαιρινή ημέρα και εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα ξεκινάει ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό τριήμερο με ευρωπαϊκή και όχι μόνο και ελληνική πανδεσία. Ένα τριήμερο στο οποίο θα έχουμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σπουδαία ποδοσφαιρικά αλλά και μπασκετικά παιχνίδια. Και μπορεί μένα από την μία πλευρά στο χώρο του ποδοσφαίρου πλέον να μην υπάρχει παραμικρή ελληνική αγωνιστική παρουσία, όμως από την άλλη πλευρά στο μπάσκετ έχουμε πάρα πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο το επόμενο τριήμερο. Είναι ένα τριήμερο, φίλες και φίλοι, από το οποίο θα ξεχωρίσουν πρώτα απ' όλα οι ομάδες οι οποίες θα φτάσουν στους φετινούς μεγάλους τελικούς στις τρεις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, αλλά μένει να δούμε αν θα ξεκαθαριστεί και για το ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες οι οποίες θα πάνε στο μπασκετικό Final Four του ΟΑΚΑ λίγο αργότερα το Μάιο.

Διαφορά τα δικά μας στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού, τα πράγματα παραμένουν πάντα πάρα πολύ άσχημα για μια ακόμη ιστορική πατρινή ομάδα, τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, ο οποίος κινδυνεύει πλέον με προβιβασμό και επιστροφή τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα πόλο της Α2 Εθνικής. Μια εξέλιξη η οποία πιστοποιεί αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, φίλες και φίλοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, ότι η πορεία την οποία έχει πάρει ο αχαϊκός αθλητισμός τα τελευταία χρόνια είναι μια πάρα πολύ άσχημη πορεία και εξέλιξη. Η ομάδα λοιπόν του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, η οποία χθες το μεσημέρι, χθες το απόγευμα εδώ στην Πάτρα, στον πρώτο αγώνα τον play-out στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής, παρουσιάστηκε πάρα πολύ κακή, εξαιρετικά μέτρια αγωνιστικά και γνώρισε απόλυτα δικαιολογημένα μία την ήττα από τα Χανιά με 22-15. Έλα λίγο να ζεστά. Αποτέλεσμα πλέον η ομάδα του ΝΟΠ να είναι με την πλάτη στον τοίχο, αφού μεθαύριο το μεσημέρι στο Ηράκλειο, εάν ιτηθεί και πάλι από τα Χανιά, αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία του πόλου, την Α1 των Ανδρών. Λίγο να ζεστάνω. Είχαμε ακόμη χθες τα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα, το φινάλε της κανονικής περίοδου στην Α1 κατηγορία SKI, με την 26η και τελευταία αγωνιστική, στην οποία ως συνήθως δεν είχαμε την παραμικρή, έτσι πάρα πολύ σημαντική έκπληξη στο πρόγραμμα. Θα δούμε λοιπόν και εδώ λίγο αργότερα στο δεύτερο μέρος για σήμερα τι ακριβώς συνέβη χθες και πώς πλειώνει τα ζευγάρια στα play-off αλλά και στα play-out της διοργάνωσης. Είχαμε ακόμη την πάρα πολύ σημαντική νίκη της εθνικής μας ομάδας πόλο των γυναικών με 14-9 επί της Ουγγαρίας στα προκριματικά του World Cup στην Ολλανδία. Μια νίκη με την οποία η εθνική μας ομάδα είναι πάρα πολύ κοντά στο να μπορέσει να προκριθεί στην τελική φάση του ερχόμενου καλοκαιριού.

Και όπως έγινε γνωστό και οριστικά και επίσημα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐα την άλλη Τετάρτη 13 του μήνα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα εξαχθεί ο φετινός μεγάλος τελικός του κυπέλου Έρας Τεχνών με αντιπάλους δύο ομάδες πρώτης έρθες στη Χαμαθική, την Φιέλα και τον Πανεγιάλιο σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά αναμέτρηση, μια πολύ μεγάλη γιορτή θα λέγαμε ιδιαίτερα για το αχαϊκό ποδόσφαιρο.

Θέλει για τους τελικούς των play-off στο πρωτάθλημα της Βόρεια Λίγκο. Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 στην Αθήνα και προηγείται πλέον με 2-1 νίκη στη σειρά.

0: αφού η καρδιά μου επώνεσαι για σένα ναι κι όλο με βασανίζει.
1: Από μια πρώτη συνοπτική ματιά έχει εικόνα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, στον χώρο του αθλητισμού, και ενώ σιγά σιγά έχουμε μπει πλέον στον μήνα Μάιο, ένας μήνας για τον οποίο έχουμε πάρα πολλά σημαντικά αθλητικά γεγονότα με τελικούς ουσιαστικά σε όλα τα βασικά μέτωπα.
0: Θέλω να ξέρω που γυρνάς.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα που ενδιαφέρει και εμάς, πρώτα απ' όλα μπασκετικά, σήμερα το απόγευμα στην Γαλλία έχουμε τον αγώνα Μονακό Ολυμπιακός, ένα ζευγάρι στο οποίο η ελληνική ομάδα, η πειραϊκή ομάδα είναι το απόλυτο φαβορί για να νικήσει και σήμερα στην Γαλλία, να κάνει το 3-0 και να προκριθεί πανηγυρικά στο Final Four της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Και αυτό διότι για μία ακόμη φορά η Μονακό θα παραταχθεί και σήμερα με πάρα πολλά σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα και πάρα πολλές και βασικές απουσίες παικτών της. Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να είναι το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί σήμερα για το 3-0 και πλέον την πρόκρισή του για μια πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε ένα Final Four της Ευρωλίγκας, όπου και εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη επίδοση για την πειραϊκή ομάδα.

Το ίδιο και σήμερα το απόγευμα στον αγώνα που θα προηγηθεί η Χάπολ Τελαβέ εναντίον Ρεάλ, σε ένα ζευγάρι στο οποίο η βασίλισσα της Ευρώπης προηγείται και αυτή από την προηγούμενη εβδομάδα με 2-0 νίκες.

0: τους φίλους του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Σήμερα το βράδυ έχουμε τον επαναληπτικό αγώνα στο πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών του Champions League στην Αγγλία, Arsenal εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης, στη ρεβάνς του 1-1 του πρώτου αγώνα στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα.
1: Να σε ρωτήσω τα ματιά νύχω.
0: Arsenal, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά, φίλες και φίλοι, για να πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία και παράλληλα να προκριθεί σήμερα το βράδυ στον μεγάλο τελικό του Champions League.

0: η σημερινή ημέρα μια πάρα πολύ σημαντική, μια πάρα πολύ ωραία και τηλεοπτικά ημέρα σε ό,τι αφορά σημαντικά, σπουδαία, ευρωπαϊκά, ποδοσφαιρικά και μπασκετικά παιχνίδια.
1: Τα χέρια πλώνει.
0: Και μιλάμε για ένα τριήμερο στο οποίο ειδικά σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα είναι το τελευταίο, φίλες και φίλοι, για την φετινή χρονιά, αφού θα προκύψουν τα ζευγάρια των μεγάλων τελικών και στις τρεις πάρα πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις για φέτος.

Ενώ σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, αύριο το βράδυ παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που θα υποδεχτεί στο ΆΚΑ την Ισπανική Βαλένθια, θέλοντας και αυτός να κάνει πανηγυρικά το 3-0 και να περάσει στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του.

0: τα καθαρά δικά μας και πρώτα απ' όλα στην ιστορική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πάτρων, η οποία πλέον, όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα, είναι πάρα πολύ κοντά στο να υποβιβαστεί τη νέα χρονιά το πρωτάθλημα, δυστυχώς, της Α2 Πόλο Ανδρών. Η ομάδα του Νόπη, η οποία χθες το μεσημέρι στην Πάτρα παρουσιάστηκε πάρα πολύ σε μια πάρα πολύ άσχημη αγωνιστική εικόνα, σε μια πάρα πολύ μέτρια θα λέγαμε εικόνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και ιτήθηκε απόλυτα δικαιολογημένα από τα Χανιά και μάλιστα με σχετική άνεση με 22-15.
1: Σ' αυτό το ψευτικό δουλειά.
0: Ήδη στο οποίο η κακή ημέρα φάνηκε, φίλες και φίλοι, από την αρχή του χθεσινού αγώνα, αφού στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 7 γκολ διαφορά 12-5.
1: Σ' αυτό το ψευτικό δουλειά.
0: Ο οποίος είχε μια πάρα πολύ μέτρια, μια πάρα πολύ κακή αγωνιστική εικόνα, κύρια αμυντικά, στο πρώτο ημίχρονο. Και παρότι στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε η εικόνα της ομάδας του Βασίλη Κουνδουράκη, η ζημιά, φίλες και φίλοι, είχε γίνει από το πρώτο μισό με αποτέλεσμα ο ΝΟΠ να ετηθεί με 22-15, μια πάρα πολύ πραγματικά βαριά ήταν, και μάλιστα σε ό,τι αφορά αγώνα play out στην Πάτρα. Και για να μπορέσει να παραμείνει όρθιος πλέον Ναυτικός Όμιλος Πατρών, πρέπει την Πέμπτη το μεσημέρι στο Ηράκλειο να ανταποδώσει και να πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για να κάνει το 1-1 στη σειρά αυτή. Κάτι το οποίο για να συμβεί, φίλες και φίλοι, θα χρειαστεί σίγουρα μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, για το οποίο υπάρχουν βέβαια εδώ πάρα πολλά ερωτηματικά και απορίες, αν μπορεί να παρουσιάσει μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα μια πάρα πολύ καλύτερη εμφάνιση ο ΝΟΠ. Παρότι στην κανονική περίοδο, φίλες και φίλοι, ο ΝΟΠ τα Χανιά δεν είχε ιτηθεί, είχε φέρει ισοπαλία στην Πάτρα 8-8 και είχε νικήσει 16-15 στο Ηράκλειο, ιτήθηκε στο χθεσινό πάρα πολύ κρίσιμο αυτό και καθοριστικό ραντεβού για τα play out. Και παρότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δημιουργηθεί έτσι ένα αρκετά καλό κλίμα αισιοδοξία στον ΝΟΠ για τη σειρά αυτή, τελικά σήμερα η πατρινή ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο, με το ένα πόδι στην Α2 εθνική κατηγορία.

Η κέντρα του αγώνα στο Ηράκλειο το μεσημέρι της 5ης, 12 η ώρα, και ο ΝΟΠ πρέπει να νικήσει, πρέπει να κάνει το 1-1 για να μεταφέρει και πάλι την σειρά με τα Χανιά την ερχόμενη Κυριακή στην Πάτρα. Μια χρονιά για την οποία τα είχαμε πει πάρα πολλές φορές, όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, όπου ακούτε πάντα αλήθειες, φίλες και φίλοι, ότι από την αρχή το φετινό εγχείρημα του νεανικού ναυτικού ομίλου Πατρών ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει να επιβιώσει στην μεγάλη κατηγορία και κόντρα σε πολύ δυνατούς, σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους.

Να πω, ο οποίος είχε από την αρχή της χρονιάς πάρα πολλά και σημαντικά, πρώτα απ' όλα οικονομικά προβλήματα, τα οποία τον εμπόδισαν να μπορέσει να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ πιο έμπειρο σύνολο στο φετινό πρωτάθλημα της Α1.

0: ξυπνημένη.
1: Και παρότι στη σειρά με τα Χανιά έχει το πλεονέκτημα έδρας, είναι πλέον από χθες το απόγευμα πάρα πολύ κοντά σε έναν πικρό υποβιβασμό και πάλι στην Α2 Εθνική.
2: Σαν αγγέλος μου φαινέσαι στο θρόνο καθισμένη.
1: Να δούμε λοιπόν αν η ομάδα του Βασίλη Κουνδουράκη μπορεί να επιστρέψει, να μείνει όρθια, να μην ζωντανή και να μπορέσει να βγάλει και μια πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση στο ραντεβού της Πέμπτης στο Ηράκλειο. Απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι τα Χανιά, τα οποία ειδικά χθες στην Πάτρα παρουσίασαν ένα πάρα πολύ δυνατό, ένα πάρα πολύ πιο έμπειρο, πιο ποιοτικότερο αγωνιστικό σύνολο από την πατρινή ομάδα.

0: Τα πράγματα λοιπόν είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολα για μια ακόμη ιστορική ομάδα στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού, με μια πάρα πολύ μεγάλη προϊστορία στο υδροστοιχείο, όπως είναι πάντα ο ναυτικός όμιλος Πατρών.
1: Παλάτια χαρίσω στο λίστα, χάρη μια παιδιά μάντια.
0: Αλλά και εδώ, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η σημερινή πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τα πολύ πιο πίσω χρόνια. Θα δούμε λοιπόν την Πέμπτη το μεσημέρι στο Ηράκλειο αν μπορεί ο νεανικός ναυτικός όμιλος Πατρών να παραμείνει όρθιος στη σειρά αυτή με μια πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί των Χανίων.

Και θα είναι βέβαια ένα νέο πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα γενικότερα για τον αχαϊκό αθλητισμό, εάν τη νέα χρονιά δεν έχουμε πατρινή ομάδα στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού πόλου των ανδρών. Διότι θα μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα ακόμη άθλημα, ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό άθλημα, στο οποίο δεν θα υπάρχει στην βιτρίνα η παραμικρή πατρινή αχαϊκή αγωνιστική παρουσία τη νέα χρονιά.

Και όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι μόνο η αντρική ομάδα Πόλο του Νόπη η οποία κινδυνεύει με υποβασμό, είναι και η γυναικεία ομάδα η οποία με τη σειρά της το ερχόμενο Σάββατο ρίχνεται στην πολύ μεγάλη μάχη των play-out στην Α1 κατηγορία των γυναικών μαζί με την ΕΠ. Ο Νόπ δηλαδή, ο οποίος κινδυνεύει να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διπλή αγωνιστική απώλεια πλέον για τη νέα χρονιά στον χώρο του υγρού στοιχείου, στον χώρο της υδατοσφαίρησης.

και στο νότο στοιχείο εκείνο το οποίο κυριαρχεί, όπως και σε άλλες ομάδες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην περιοχή μας, είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί οικονομικοί παράγοντες για να εμπλακούν με τα κοινά του συλλόγου, με τα κοινά του ομίλου και όχι μόνο.

Τα πράγματα λοιπόν από χθες το μεσημέρι είναι πάρα πολύ άσχημα σε ό,τι αφορά την εικόνα, την αντρική ομάδα του ναυτικού ομίλου Πατρών, την μεγάλη προσπάθεια που κάνει για να μπορέσει να επιβιώσει και να μην υποβιβαστεί από την Α1 των ανδρών.

Γιατί σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 5 Μαΐου του 2026, τα λέμε όπως πάντα καθημερινά, τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σφυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 11.30 το πρωί και κάπου εδώ και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά. Έφτασε η ώρα για να κάνουμε και το σημερινό απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Μου γλυκιά, πως έχει ο κόσμος πίκρε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.

0: 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.gr.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγγλικάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα

0: Ακούτε, όπως πάντα θυμίζουμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Δάφνη Μανολάκου.
1: Είναι μέσα.
0: Θα πήγαμε στο πρώτο μέρος για σήμερα στην αθλητική έτσι πανδεσία, η οποία ξεκινάει για ένα ακόμη τριήμερο και αφορά τον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Έναν χώρο στον οποίο ειδικά στο άθλημα του μπάσκετ έχουμε και πάλι μια πάρα πολύ έντονη ελληνική αγωνιστική παρουσία, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα αλλά και την ΑΕΚ στο Final Four του Champions League.

Είμαι φίλες και φίλοι για την χθεσινή πάρα πολύ πικρή ήττα του ναυτικού ομίλου του Πατρών στο ξεκίνημα των play-out στην Α1 Απόλλου από τα Χανιά με 22-15 με αποτέλεσμα σήμερα η πατρινή ομάδα να είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα πικρό φινάλε τον υποβιβασμό της από την κατηγορία αυτή. Για να μην συμβεί αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα ο ΝΟΠ την 5η το μεσημέρι να νικήσει στο Ηράκλειο τα Χανιά και να κάνει το 1-1.

0: τώρα. Χθες είχαμε ακόμη και την τελευταία αγωνιστική στα δικά μας εδώ μπασκετικά δρόμενα σε ό,τι έχει να κάνει με την κορυφαία κατηγορία, την Α1 SKI Ανδρών.
1: Με αγκαλιάζεις και με φιλάς.
0: Μια τελευταία αγωνιστική από την οποία ξεχώρισαν τα ζευγάρια και στα play-off αλλά και στα play-out.
1: Να σου μιλήσω για τη χαρά μου.
0: Πρέπει να σταθούμε βέβαια για μία ακόμη φορά, φίλες και φίλοι, στο πρωτάθλημα αυτό στην Α1 SKI. Την εντυπωσιακή διαδρομή των ροητίκων της ομάδας του Αλέκου Πολυδωρόπουλου, η οποία ολοκλήρωσε κανονικά την περίοδο, την πρώτη φάση των αγώνων, με το απόλυτο 26 παιχνίδια, 26 νίκες.
1: Είναι μεσάνυχτα.
0: Με τελευταία βέβαια αυτήν χθες το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της ΕΑΦ τον Άγιο Διονύσιο με αντίπαλο την ομώνυμη τοπική ομάδα, την οποία νίκησε πάρα πολύ εύκολα στο τέλος με 91-67 και έκανε και με αυτήν το 2-0 νίκες εν όψη των play-off. Πιστοποιώντας βέβαια ότι είναι το απόλυτο φαβορί, το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί, το ακλόνητο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει του χρόνου για πρώτη φορά στην ιστορία της την τρίτη εθνική κατηγορία, την Nations League 2.
2: Λάβα και φωτιά.
0: Τα υπόλοιπα τώρα παιχνίδια στο χθεσινό πρόγραμμα για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου είχαμε Κέραυνος Αιγίου Αίολος Αγιάς 79-76, Διαγόρας Βραχνέικων Αλαχοβίτικα Ακτέως στην παράταση 80-85, Ηρακλής Πύργο Ολυμπιάδα 64-61, Απολωνιάδα Ανδραβίδα 75-50, Δήμη Τέμενη 83-77 και Νέη Γλάφκου Πάσνα Φάκτου 78-46.
2: Μου τους φίλους και τους συγγένεις.
0: Η πρώτη λοιπόν οκτάδα, φίλες και φίλοι, που οδηγεί στα play-off θα έχουμε τα Ροήθηκα με 52 βαθμούς, την ΕΑΠ με 46, τον Κεραυνό Αιγίου με 45, τα Αραχοβίτικα Ακτέο με 43, τον Αιώλο Αγιάς με 41, Ολυμπιάδα και Διαγόρα από 39 βαθμούς και τον Αστέρα Τέμινης 8 με 38. Η ομάδα η οποία ξεμπλέκει άμεσα από το φετινό πρωτάθλημα στην Α1 SKI είναι η Απολωνιάδα του Γιάννη Καλίγα, η οποία πήρε την ένατη θέση.
2: Ίσας, γρήγορα.
0: Και αυτό και κάτω έχουμε τέσσερις ομάδες, την Δήμη, τους Νέους Γλάφκους, την Άφπακτο και τον Ηρακλή Πύργου, οι οποίοι θα δώσουν τη δική τους μεγάλη μάχη στα play-out, όπου εκεί θα έχουμε μία ακόμη ομάδα η οποία θα υποβιβαστεί μαζί με την Ανδραβίδα από το φετινό πρωτάθλημα της Α1 SKI.

Και αφορά πρώτα απ' όλα την πρώτη φάση στα play-off, θα έχουμε 4 ζευγάρια και πιο συγκεκριμένα Ροίτη Κατέμενη 2-0 νίκες, ΕΑΠ Διαγόρας 1-1, Κεραυνός Αιγίου Ολυμπιάδα 1-1 και Αραχοβίτη Κακταίο Αίολος Αγιάς 2-0 από την κανονική περίοδο. Η πρόκριση στα ημιτελικά των play-off είναι πάντα στις 3 συνολικά νίκες μαζί με αυτές από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά τα δύο ζευγάρια των play-out, για να δούμε και εδώ ποια θα είναι η τελική χαμένη η οποία θα υποβιβαστεί. Έχουμε λοιπόν στην πρώτη φάση Δήμη Ηρακλής Πύργου 1-1 νίκες και Νέοι Γλάφκου Ναύπακτος 1-1 νίκες.

Μάλιστα, η Ένωση, φίλες και φίλοι, προχώρησε άμεσα στο πρόγραμμα των play-off και των play-out. Σε ό,τι αφορά τα play-off ανόδου, θα έχουμε την πρεμιέρα την άλλη Τετάρτη 13 Μαΐου.

βέβαια, αν στα δύο ζευγάρια από τα τέσσερα που είναι 2-0 νίκες, θα έχουμε και το 3-0 και πρόκριση στα ημιτελικά για ροήτικα και αραχοβήτικα ακτέων.

Επίσης την άλλη Τετάρτη 13 Μαΐου θα έχουμε και την πρώτη αγωνιστική στα play-out. Πάντα μιλάμε για την Α1 SKY.

0: Άλλης.
1: Τώρα τα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή δεν έχουμε ακόμη, το λέμε για μία ακόμη μέρα. Το οποιοδήποτε επίσημο νέο γύρο από δικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική κοκκινόμαυρη ομάδα, αφού η Παναχαϊκή Αθηνική ζητάει εγγυήσεις από την άλλη πλευρά που έχει δείξει ένα πρώτο ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ομάδα, για να προχωρήσουν πολύ πιο ουσιαστικά οι κουβέντες μεταξύ των δύο πλευρών.

0: καβρούμενοι να
1: αναγνάει. Δεν έχουμε φίλες και φίλοι πάντα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, την οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη. Δεν μπορεί να μιλάμε και για το οποιοδήποτε αγωνιστικό, παύλα, προπονητικό νέο για την ομάδα εν ώψη της νέας περίοδου για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.

Πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα απ' όλα το διοικητικό τοπίο στην ποδοσφαιρική Παναθηναϊκή για να μπορέσει να γίνει μια πρώτη κουβέντα γύρω από το πώς θα προχωρήσει ο προπονητικός και αγωνιστικός σχεδιασμός. Και να δούμε βέβαια αν θα έχουμε το οποιοδήποτε αίσιο τέλος και τελικά θα βρεθεί μια ομάδα νέων ανθρώπων, νέων επιχειρηματιών, η οποία θα εμπλακεί ουσιαστικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής, όχι μόνο για τη νέα σεζόν αλλά για τα επόμενα χρόνια. Γιατί αν τελικά δεν βρεθεί οποιαδήποτε νέα λύση, θα έχουμε φυσικά πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια και μουρμουριτά από τον κόσμο και τη νέα χρονιά. Παρόν πάντως εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα γύρω από το φλέγον αυτό θέμα αποφεύγουν να πούν το παραμικρό και θα λέγαμε απόλυτα δικαιολογημένα αφού ακόμη δεν υπάρχει το παραμικρό ουσιαστικό και επίσημο, το λέμε και πάλι νέο.

φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τη μέλη γενέστε εν τέλει γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο εδώ στην περιοχή μας για ένα ακόμη καλοκαίρι με τα διοικητικά της πράγματα.

σχετικά με τον Προμηθέα, φίλες και φίλοι, αλλά και τον Απόλλωνα, έχουμε και εδώ πάρα πολύ σημαντικά ακόμη κενά προπονητικά, πρώτα απ' όλα για τη νέα περίοδο. Και σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, από ό,τι λέγεται, προς τα τέλη Μαΐου θα έχουμε εκεί οριστικά νέα γύρω από το ποιος θα είναι ο νέος προπονητής στην πατρινή ομάδα για τα επόμενα χρόνια.

0: Κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα ο νέος τεχνικός του Προμηθέα ενδεχόμενα να έχει υποχρεώσεις με άλλη ομάδα εντός ή εκτός Ελλάδας.
1: Τον σπαράζω, συλλογισμένος κάθομαι και μόνος μου θαυμάζω.
0: Πάντως, ειδικά σε ό,τι αφορά τον Προμηθέα, η ονοματολογία γύρω από τον νέο προπονητή καλά κρατεί και αυτό είναι σχετικά δικαιολογημένο, όσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Πατρινή ΚΑΕ.

Και το ίδιο κενό ακόμη προπονητικό υπάρχει στον μπασκετικό Απόλλωνα για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην Nations League 1, στο οποίο οι Μιναλώδεις θα λάβουν μέρος για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε πρώτα απ' όλα ποια θα είναι τα νέα αφεντικά στην άκρη του Πάγκου και στον Προμηθέα και στον Απόλλωνα, για να δούμε και εκεί αμέσως μετά το πώς θα προχωρήσει ο αγωνιστικός σχεδιασμός.

0: Για σε ό,τι αφορά τον μπασκετικό Απόλλωνα, ο οποίος προσπαθεί να βρει το ρυθμό του, προσπαθεί να βρει το βηματισμό του για να έχει καθαρά μια διαφορετική, μια πρωταγωνιστική πορεία του χρόνου στην προς το πρωτάθλημα της Nations League 1. Διότι μετά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, και με τον μπασκετικό Απόλλωνα, υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση τα τελευταία αυτά χρόνια εντός των πτυχών της Αχαΐας.
1: Όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζω.
0: Και ώρα όπως πάντα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά, πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Ακούτε καθημερινά, θυμίζουμε, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Κλείνουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drones στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παϊσίου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%.
3: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το. This station is now the ultimate power in the universe. Radio

Ήρθε άλλη μια Τρίτη και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Χαίρετε και καλό μεσημέρι σε όλους, όλες και όλα. Είμαστε ξανά εδώ μαζί στον αέρα του Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Εννοείται ότι μας ακούτε φυσικά και διαδικτυακά στο radiogamma.gr.

Είναι η εκπομπή Fashion Archive μαζί σας κάθε Τρίτη 12 με 1 το μεσημέρι και φυσικά όπως πάντα επιλέγουμε μια στιγμή από το αρχείο της μόδας και την αναλύουμε όσο γίνεται καλύτερα ραδιοφωνικά, φυσικά με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση.

Οπότε να σας καλωσορίσω στην παρέα μας και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω εάν είστε ήδη συντονισμένοι. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο ακρόασης. Μέχρι και τη μία λοιπόν θα είμαστε μαζί εδώ στο Ράδιο Γάμα. Στο μικρόφωνο τον ήχο και τη μουσική Δάφνη Μανολάκου. Και ξεκινάμε.

Η σημερινή εκπομπή είναι κάπως διαφορετική από τις υπόλοιπες και αρκετά ξεχωριστή, αφού νομίζω ότι είναι η εβδομάδα που έχουμε συνολικά από την, ας την πούμε, επικαιρότητα της μόδας, το μεγαλύτερο κομμάτι υλικού, τη μεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Σήμερα είναι Τρίτη 5 Μαΐου, η πρώτη Τρίτη του Μαΐου, οπότε χθες ήταν και αντίστοιχα η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου, και για όσους γνωρίζουν έτσι λίγο τις διεθνούς μόδας θα γνωρίζουν ότι η πρώτη Δευτέρα του Μαΐου είναι συνθηματικό για την ημέρα που πραγματοποιείται τον γκαλά του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης.

Το πολύ γνωστό και αγαπημένο στο κοινό του Met Gala πραγματοποιήθηκε και φέτος, συγκεκριμένα εχθές, με μόλις λίγες ώρες απόσταση βασικά, γιατί έχουμε και μία κάποια διαφορά ώρας με τη Νέα Υόρκη. Οπότε για εμάς πραγματοποιήθηκε πολύ αργά το βράδυ, με νωρίς το ξημέρωμα. Για όσους φυσικά δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται το γκαλά αυτό, κάθε χρόνο το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, διοργανώνει ένα γκαλά το οποίο συνοδεύει και την αντίστοιχη έκθεση που περιλαμβάνει το μουσείο, μια έκθεση που ανανεώνεται φυσικά κάθε χρόνο, προετοιμάζεται για πάρα πολύ καιρό. Και όταν ξεκινάει αυτή η έκθεση, μπορούν οι παρευρισκόμενοι προφανώς να την παρακολουθήσουν κιόλας. Συνοδεύεται από ένα πολύ πολυτελές γκαλά. Πάρα πολλά χρήματα δαπανώνται κάθε χρόνο σε αυτό το γκαλά, αφού πρόκειται για εκδήλωση με κόκκινο χαλί 600 plus celebrities. Μιλάμε για την αφρόκρεμα όλης της Αμερικής και όχι μόνο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα όλοι στον χώρο του πολιτισμού, της μόδας, της μουσικής. Και όλοι αυτοί μαζεύονται μία μέρα και περπατούν το κόκκινο χαλί, φυσικά με τον αντίστοιχο ενδυματολογικό κώδικα, ο οποίος έχει οριστεί κάθε χρόνο από την Επιτροπή, η οποία συνήθως, μέχρι προσφάτως τουλάχιστον, φέτος δεν γνωρίζω ακριβώς τι συνέβη, οριζόταν από το εξής ένα πρόσωπο, την Άννα Γουίντουρ, την κυρία της μόδας, την παγκοσμίου φήμης κυρία της μόδας, η οποία όμως φέτος έχει κάνει ένα βήμα πίσω από την διοίκηση της Vogue, του περιοδικού Vogue. Οπότε δεν γνωρίζω ακριβώς αν η ίδια ή με συνεννόηση ή με βοήθεια από την ομάδα της επέλεξε το φετινό μας θέμα.

Όπως λοιπόν μαζεύονται οι celebrities και περπατούν το κόκκινο χαλί ή ό,τι χρώμα είναι κάθε χρόνο που οδηγεί στις σκάλες του μουσείου και μπαίνουν μετά μέσα στο μουσείο, έχει προφανώς εκδήλωση με μουσική κάλυψη από διάφορους καλλιτέχνες που παρευρίσκονται, η οποία δεν είναι δυστυχώς ανοιχτή στο κοινό. Βέβαια και τον καλά που είναι, θα συζητήσουμε αργότερα ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό. Και φυσικά με όλα αυτά έχει και το δείπνο και το after party που όλα είναι έτσι πάρα πολύ χλιδάτα και πάρα πολύ αστραφτερά δρόμενα και γεγονότα. Τα περιμένουν όλοι και κάθε χρόνο έτσι μετά τη λήξη του γκαλά περιμένουμε το επόμενο και ξεκινάμε και σχεδιάζουμε το επόμενο, σχεδιάζουμε τις εμφανίσεις. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα φορεθεί από ποιον.

Και η φετινή χρονιά είναι σίγουρα κάπως ιδιαίτερη. Οπότε έτσι η σημερινή εκπομπή θα είναι λίγο πιο χαλαρή. Θα είμαστε λίγο πιο στη συζήτηση, περισσότερο από το να παρουσιάζουμε ιστορικά γεγονότα. Έχουμε πάρα πολύ συζήτηση να κάνουμε, έχουμε πάρα πολύ ανάλυση να κάνουμε για το φετινό γκαλά, το οποίο είχε τις ιδιαιτερότητές του και προκάλεσε και αντιδράσεις, το γεγονός ότι είχε ιδιαιτερότητες, και τις δικές μου αντιδράσεις αντίστοιχα και τις δικές σας, αναλόγως όταν μάθετε κι εσείς τις πληροφορίες που θα σας πω.

ξεκινήσουμε όμως από τα πολύ βασικά. Ο ενδυματολογικός κώδικας. Φέτος ο κώδικας ήταν σε μια πολύ όμορφη κατηγορία, η οποία μπορεί να συνοψιστεί από την πρόταση, από τη φράση «Η μόδα είναι τέχνη», η οποία φράση προφανώς επέτρεπε έναν υγιή βαθμό ερμηνείας, μια πολύ μεγάλη γκάμα από επιλογές. Προφανώς είναι τελείως υποκειμενικό το φετινό θέμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι η δήλωση αυτή είναι αντικειμενική. Ωστόσο, υπήρχαν έτσι κάποια πλαίσια μέσα στα οποία θα μπορούσε να κινηθεί ο κάθε καλεσμένος, εφόσον το θέμα του ενδυματολογικού κώδικα συμβαδίζει και με την έκθεση, όπως αναφέραμε νωρίτερα, η οποία έκθεση έχει τον τίτλο Costume Art, δηλαδή τέχνη κοστούμιών, και αποτελεί μια διαχρονική, μια βασικά χρονολογικά τοποθετημένη και θεματολογικά οργανωμένη έκθεση από τη μαγεία και την τέχνη του ρούχου και του κοστούμιου αντίστοιχα.

Ρούχα τα οποία καλύπτανε 5.000 χρόνια ιστορίας της τέχνης, από φυσικά τη συλλογή του Μητροπολιτικού Μουσείου, αλλά και κομμάτια τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία της pop κουλτούρας, όπως το γλυπτό διακοσμημένο φόρεμα Σιμών Ρώσα της Adboa Boa, το λαμπερό κρυστάλλινο φόρεμα σκελετό της Beyoncé, τον θώρακα που κάποτε φόρεσε η Kim Kardashian από τον καλλιτέχνη Alan Jones. Μέσα στην έκθεση φυσικά δεν μπορούσε να παραλείψει να υπάρχει και το φόρεμα από κρέας της Lady Gaga, ενώ και πάρα πολλά άλλα ενδύματα τα οποία έχουν φορεθεί ξανά τις τελευταίες δεκαετίες από καλλιτέχνες σε κόκκινα χαλιά. Ωστόσο, είναι και κομμάτια τα οποία είναι εμβληματικές δημιουργίες σχεδιαστών μόδας.

Μπορούμε λοιπόν μόνο να υποθέσουμε ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όσους λατρεύουν την τέχνη έστω και λίγο να μεγαλουργήσουν, να μεγαλουργήσουν πραγματικά, είτε αυτό έχει να κάνει με το πώς το ρούχο παραμορφώνει και αλλάζει το σχήμα του σώματος, με το ίδιο το σώμα και την τέχνη του σώματος, με την ιστορία της τέχνης από μόνη της, από αρχαία ευρήματα μέχρι σύγχρονους ζωγράφους. Σίγουρα οι επιλογές ήταν πάρα πολλές. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον ένα μικρό ποσοστό δεν μας απογοήτευσε. Δυστυχώς είναι ένα γεγονός. Κάθε χρόνο στον καλά του ΜΕΤ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό βγαίνει εκτός θέματος και στη μεγαλύτερη βραδιά, στη μεγαλύτερη ημέρα για τη μόδα καταλήγει να είναι η εμφάνιση πάρα πολύ απογοητευτική. Αυτό είναι γεγονός κάθε χρόνο. Οριακά παίζουν και στοιχήματα για το τι ποσοστό διασύμων θα πετύχει το θέμα κάθε χρόνο. Σίγουρα είναι μια πολύ χαμένη ευκαιρία, γιατί μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν περιορισμό, ας πούμε, στον προϋπολογισμό τους όσον αφορά τις εμφανίσεις τους. Επομένως, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαν πραγματικά να φέρουν τα πάνω κάτω και να κάνουν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Δεν συμβαίνει πάντα, εντάξει, τουλάχιστον να έχουμε 10, 15, 20 άτομα από τα 600 τα οποία θα προσφέρουν μια σημαντική στιγμή, η οποία σε μερικά χρόνια θα μπορέσει ενδεχομένως να συμμετάσχει ξανά σε μια αντίστοιχη έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου ή οποιοδήποτε μουσείου τέχνης

0: στην προεδρία φέτος του Γκαλά, του κόκκινου χαλιού του Met Gala. Είναι πρώτο όνομα η Beyoncé. Και ακολουθούν η Nicole Kidman, η Venus Williams και φυσικά όπως πάντα η Anna Wintour. Συμπροεδρεύουν επίσης οι Άντωνι Βακαρέλο και Ζωή Κράβιτς, μαζί με κάποια ακόμη έξτρα μέλη όπως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Ντότζακα, την Γκουέντολιν Κρίστη, η Άλεξ Χοντζάνη, η Μίστη Κόπελαντ, η Ελισάμπεθ Ντεμπίκη, η Λένα Ντάνμαν, Παλώμα Ελέσερ, η Λίσα, η Κλόι Μάλε, ο Σαμ Σμιθ, η Τεϊάννα Τέιλορ, Λόρεν Βάσερ, Άννα Βάιαντ και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι αρκετά τα ονόματα, αλλά αναφέραμε έτσι μερικά από τα βασικότερα.
1: The butterfly is in euphoria. It's that preoccupation that's wonderfully distracting.
0: Ενώ φυσικά η μετάδοση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από το κανάλι της Vogue και σε πάρα πολλές πλατφόρμες μπορούσε ο κόσμος να παρακολουθήσει ζωντανά το μεγάλο event.

Ενώ τα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν κάθε χρόνο χώρα στο γκαλά του ΜΕΤ είναι μυστικά, απολύτως μυστικά, αφού υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές απαγόρευσεις των κινητών τηλεφώνων, της λήψης βίντεο και δημοσίευσης βίντεο και φωτογραφιών. Κάτι το οποίο δεν είναι απόρριτο και μπορούμε να το μοιραστούμε, αφού μπορεί να συμμετάσχει και ο κόσμος ενεργά στην παρακολούθηση, είναι η έκθεση. Η έκθεση φέτος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όπως γράφει η Ντόντικα Καζάνγιαν στην πρώτη αποκλειστική της ματιά στο Costume Art για την Vogue, τα όρια εξαφανίζονται στη νέα έκθεση. Η Costume Art είναι συμπεριληπτική και συνεργατική με τον, και το πιο ενοποιητικό θέμα είναι το ανθρώπινο σώμα και ο τρόπος με τον οποίο έχει απεικονιστεί. Ντυμένο, γυμνό, διακοσμημένο, τιμημένο, τραυματισμένο και θρηνημένο.

Ωστόσο, το ένα μικρό γεγονός, μία πολύ μικρή λεπτομέρεια, ήταν αυτή που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στο φετινό Met Gala, το οποίο θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε αντί για Met Gala, Bezos Gala. Lauren Sanchez και Jeff Bezos, το πολύ με κακό τρόπο θα έλεγα φημισμένο ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιοκτήτες φυσικά της Amazon, της διγάντιας εταιρείας μεταφορών και παραδόσεων και τα σχετικά, τα γνωρίζουμε όλοι αυτά. Δύο άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν να εισέρθουν στο χώρο της μόδας, να εξαγοράσουν μια θέση στο χώρο της μόδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τον πιο, πώς να το θέσω, παρασιτικό και άχαρο τρόπο. Δεν υπάρχει καμία χάρη, είναι όλο πάρα πολύ βεβαιασμένο και φαίνεται αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προφανώς την οικονομική δυνατότητα να εξαγοράσουν μια θέση στο εξώφυλλο της Vogue, να εξαγοράσουν ένα αφιέρωμα στα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου. Άνθρωποι όμως οι οποίοι δεν έχουν καμία εκτίμηση προς τον πολιτισμό, την κουλτούρα, την ίδια τη μόδα, δεν έχουν κάποιο γούστο ή κάποια χάρη να προβάλλουν στον εξωκόσμο. Επομένως φαίνεται, αν όχι περιττή η παρουσία τους, θα έλεγα σχεδόν βλαβερή.

Γιατί αναφέρουμε λοιπόν αυτά τα πολύ αγαπημένα πρόσωπα της Αμερικής, επειδή η δωρεά των 10 εκατομμυρίων που βγήκε από τα χέρια τους ήταν αυτή η οποία έκανε πραγματικότητα τη φετινή έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου και φυσικά και το φετινό γκαλά.

Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για τον υπερ δισεκατομμυριούχο, δεν ξέρω αν είναι και τρισεκατομμυριούχο σε αυτό το στάδιο τώρα που διανύουμε, αλλά αντικειμενικά μιλώντας μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο κομμάτι της σύγχρονης περιβαλλοντικής καταστροφής, έχει λειτουργήσει με πάρα πολλούς ανήθικους τρόπους ανά τα χρόνια, έχει τα ίδια τα εργοστάσια του και οι συνθήκες εργασίας έχουν ακουστεί ότι είναι βάναυση, και σίγουρα είναι ένα πρόσωπο το οποίο για πολλούς δεν είναι αγαπητό, παρότι έχει και τις πολύ υψηλές αντίστοιχα φιλίες του στο χώρο της πολιτικής και αυτό έχει προκαλέσει επίσης τις αντιδράσεις του. Αλλά αυτός ήταν ο λόγος που το φετινό γκαλά αντιμετωπίστηκε λίγο πιο επιθετικά από ότι τα προηγούμενα χρόνια, και επίσης τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν τα ζητήματα τα οποία αφορούσαν φυσικά την αδιαφορία απέναντι στη γενοκτονία της Παλαιστίνης, ζητήματα αντιπολεμικής ατμόσφαιρας και δράσεων απέναντι στη βία και σε όλα όσα συνέβαιναν γύρω μας. Πράγματα στα οποία το Γκαλά και το μουσείο έδειχναν να έχουν θέσει κάποιες άμυνες, κάποιες ασπίδες, έτσι ώστε να μην τα διαπερνάει τίποτα. Φέτος ήταν μια ακόμη τέτοια χρονιά, αλλά φέτος έγινε και τελείως απροκάλυπτα αυτή η έλλειψη ηθικής, οδηγώντας στο να μην παρευρεθούν στο Met Gala φέτος πολύ σημαντικά πρόσωπα. Φυσικά οι πολύ αγαπημένες αστέρες του Hollywood, Zendaya και Meryl Streep, όπως και κάποια ακόμη ονόματα τα οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Αλλά το όνομα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, σπάζοντας κιόλας την μακροχρόνια παράδοση, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ήταν ένας από αυτούς που απουσίαζαν από το χθεσινό γκαλά.

Κάτι ακόμα σημαντικό το οποίο αξίζει να τονίσουμε είναι ότι το ζεύγος Μπέζος και Σάντσες δαπάνησαν μάλιστα και ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό για να προσκαλέσουν διασήμους σε ένα δικό τους πάρτι δείπνου. Ένα έτσι σημαντικό ποσό για να προσκαλέσουν διασήμους σε ένα δικό τους πάρτι δείπνου. Ένα έτσι.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

Επανήλθαμε με την υπέροχη Aurora και το Queendom. Φυσικά στον αέρα του Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM και στο radiogamma.gr. Είναι η εκπομπή Fashion Archive, μία μέρα

μετά το πολύ διάσημο, πολύ αγαπημένο και πολύ αμφιλεγόμενο πλέον γκαλά του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης. Και είναι η μέρα που φυσικά το σχολιάζουμε, οπότε θα είμαστε μαζί μέχρι και το υπόλοιπο της ώρας, μέχρι και τη μία το μεσημέρι, όπως κάθε Τρίτη, για να μιλήσουμε λίγο για το τι είδαμε, το τι συνέβη, το τι δεν είδαμε και συνέβη. Μια χρονιά λοιπόν αφιερωμένη με αυτήν την μεγάλη εκδήλωση μόδας, στο αν η μόδα και η τέχνη είναι έννοιες οι οποίες μπορούν να αλληλοεπικαλυφθούν. Στο αν δηλαδή η μόδα ίδια είναι τέχνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απαντούν και ερωτήματα τα εκθέματα της συγκεκριμένης έκθεσης του μουσείου σχετικά με το αν η μόδα μπορεί να ανήκει σε ένα μουσείο όπως είναι το ΜΕΤ, το Μητροπολιτικό Μουσείο.

Η μόδα στο ΜΕΤ δεν είχε πάντα την υψηλότερη εκτίμηση και ιστορικά το Costume Institute, το Ινστιτούτο Κοστούμιών της Νέας Υόρκης, βρισκόταν στο υπόγειο, κάτι που λειτουργούσε σχεδόν συμβολικά για το πώς αντιμετωπιζόταν η μόδα στον χώρο της τέχνης. Μας λέει ο αγαπημένος κριτικός μόδας Λουκ Μαρ. Τώρα όμως ανεβαίνει κυριολεκτικά στο προσκήνιο, κοντά στην είσοδο του μουσείου. Με λίγα λόγια, η μόδα αρχίζει να αντιμετωπίζεται σοβαρά ως τέχνη. Και αυτό είναι αρκετά αμφιλεγόμενο, γιατί αγγίζει ένα ερώτημα που απασχολεί τη βιομηχανία της μόδας εδώ και αιώνες. Είναι τελικά η μόδα τέχνη? Συχνά η μόδα αντιμετωπίζεται με μία προκατάληψη, δηλαδή θεωρείται πολύ επιφανειακή, υπερβολική και εμπορική. Εντελώς το αντίθετο λοιπόν της υψηλής τέχνης. Γι' αυτό ένας σχεδιαστής είχε πει ότι τα ρούχα δεν είναι τέχνη, επειδή προορίζονται για να φορεθούν, δηλαδή έχουν μία λειτουργία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με έναν πίνακα ή ένα γλυπτό που απλώς υπάρχει. Τα ρούχα μπορούν να αλληλεπιδρούν με το σώμα. Αυτό τα κατατάσσει στις διακοσμητικές τέχνες, αντικείμενα λοιπόν τα οποία είναι όμορφα αλλά και λειτουργικά ταυτόχρονα.

Ακόμη μία προκατάληψη την οποία εξετάζει η έκθεση αυτή είναι η διάκριση ανάμεσα στις τέχνες, στις απλές διακοσμητικές τέχνες, όπως τα κεραμικά, τα κοσμήματα, τα έπιπλα, η φαντουργία, αλλά και αυτές που θεωρούνται ιστορικά ανώτερες, σε εισαγωγικά, τις καλές τέχνες. Γεγονός που οφείλεται φυσικά σε κοινωνικές προκαταλήψεις, ακόμα και σε ζητήματα φύλου, καθώς από το μεσαίωνα ήδη οι γυναίκες αποκλείονταν από τα καλλιτεχνικά σωματεία, ενώ ασχολούνταν κυρίως με το κέντημα και την υφαντική στο σπίτι. Έτσι αυτές οι τέχνες θεωρήθηκαν γυναικείες και υποτιμήθηκαν. Μέχρι τον 18ο αιώνα διαμορφώθηκε η διάκριση ανάμεσα στις καλές τέχνες και τις διακοσμητικές, οπότε οι τεχνίτες έμειναν στο περιθώριο, ενώ οι καλλιτέχνες αναδείχθηκαν. Η μόδα, ως συνδεδεμένη με τη μαζική παραγωγή και το εμπόριο, έμεινε εκτός της έννοιας της τέχνης και μάλιστα σε πολλά θεωρητικά έργα η μόδα δεν αναφέρεται καν ως τέχνη. Προσωπικά, μας λέει ο Λουκμάρ, θεωρώ ότι η μόδα είναι ένα σύστημα, όχι απλώς ρούχα. Είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία δημιουργίας και γούστου. Και μπορεί η μόδα, μιας και είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με το εμπόριο, να μην είναι πάντα τέχνη. Υπάρχουν όμως δημιουργοί και έργα τα οποία ξεπερνούν αυτό το πλαίσιο, ξεπερνούν αυτή τη γραμμή του τι είναι και δεν είναι τέχνη. Ονόματα όπως η Έλσα Σκιαπαρέλη, η οποία συνεργάστηκε μάλιστα με καλλιτέχνες του σουρεαλισμού όπως ο Σαλβαδόρ Νταλί και δημιούργησε έργα τα οποία μοιάζουν με τέχνη. Ο Τσάρλς Τζέιμς επίσης θεωρείται καλλιτέχνης, ο οποίος δημιουργούσε χωρίς να υποκύπτει στο εμπορικό σύστημα. Η Ρέι Καβακούμπο, η οποία δημιουργεί ρούχα που μοιάζουν με γλυπτά και μπορούν να σταθούν μόνα τους, χωρίς σώμα. Η Iris Van Herpen, η οποία δημιουργεί ρούχα με τεχνολογίες και 3D εκτύπωση, φτιάχνοντας κομμάτια τα οποία είναι γλυπτά τέχνης. Αλλά φυσικά υπάρχουν πάντα και αυτοί οι οποίοι αρνούνται να θεωρηθούν καλλιτέχνες, όπως ο Καρλ Λάγκερφελντ, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι η τέχνη είναι τέχνη και η μόδα είναι μόδα.

αυτά τα πάρα πολύ υποκειμενικά ερωτήματα, ερωτήματα που πραγματικά θεωρώ ότι δεν έχουν απάντηση σαφή, προσπάθησε να θέσει το φετινό γκαλά και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχε ένα βάθος παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, είναι πραγματικά κρίμα που έπεσε η χορηγία και η πραγματοποίηση του όλου βρώμενου πάνω σε χέρια τόσο ανίκανα στον χώρο της τέχνης και της μόδας όπως αυτά του Jeff Bezos και της Lauren Sanchez. Να πούμε κιόλας ότι πέραν των αντιδράσεων των celebrities που όπως είπαμε celebrities όπως η Zendaya, η Meryl Streep, η Bella Hadid, ο Billy Porter, η Taraji Henson και φυσικά και ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Τζόχραν Μαμτάνι αρνήθηκαν να εμφανιστούν στον γκαλά. Υπήρχε και άλλη μια αντίδραση η οποία έφτασε ξημερώματα Τρίτης στα ελληνικά αυτιά, ότι ένας διαδηλωτής, πιθανότατα διαδηλωτής κατά των εργασιακών πρακτικών της Amazon, εισέβαλε στο κόκκινο χαλί, έφτασε μάλιστα σε απόσταση περίπου 6 μέτρων από τους διάσημους καλεσμένους προτού συλληφθεί, άνθρωπος ο οποίος διαδήλωνε φυσικά για την παρουσία του Jeff Bezos στην εκδήλωση. Μια εκδήλωση η οποία θέτει και το ερώτημα σε τελική ανάλυση του πόσο προσβάσιμη είναι η τέχνη, αλλά αυτό το ερώτημα καλούμαστε να το απαντήσουμε κάθε χρόνο, όχι μόνο φέτος, αφού έχει ας πούμε ένα εισιτήριο αξίας 75.000 δολαρίων, ενώ η τιμή του να κλείσει κανείς ένα τραπέζι σε αυτήν την διοργάνωση μπορεί να φτάσει και τα 350.000 δολάρια. Ποσά φυσικά τα οποία δεν έχει ο μέσος άνθρωπος στην τσέπη του, επομένως η μόδα καταλήγει κάπως να αποκλείει τον απλό πολίτη, τον απλό δημιουργό ή τεχνίτη, και γυρνάμε πάλι σε όλη αυτή την ιστορία ότι μέχρι και σήμερα οι τεχνίτες, της υφαντικής, του κεντήματος και τα σχετικά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορούσαν με κανέναν τρόπο να αντέξουν οικονομικά να παραστούν σε μια τέτοια εκδήλωση, σε ένα τέτοιο συμβάν.

Και όσο ακούμε μια διασκευή της Λίμνης των Κύκνων από Sharp 5, μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή ηχητικά. Φτάνουμε στο σημείο που φυσικά γιορτή μόδας έχουμε και αφού είπαμε όσα οφείλαμε να πούμε, ήρθε η ώρα να δούμε έτσι μερικά από τα τιμούμενα πρόσωπα τα οποία όντως τίμησαν πραγματικά την θεματική, τίμησαν τον ενδυματολογικό κώδικα και προσέφεραν στιγμές άξιες συζήτησης.

Θα αναφέρουμε πρώτα, σύμφωνα με το Impact, το οποίο έχει συγκεντρώσει μερικές πληροφορίες, την Sabrina Carpenter, η οποία προς μεγάλη μου έκπληξη, αν και το styling θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο, η συνολική εικόνα δηλαδή της εμφάνισης, φοράει ένα φόρεμα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από φιλμ. Συγκεκριμένα το φιλμ της ταινίας του 1954, Sabrina, με την Audrey Hepburn. Ένα φόρεμα φτιαγμένο από τον Νίκο Ντιόρ, με αντίστοιχα αξεσουάρ, έτσι βγάλμενα από το στυλ της ταινίας. Ενώ το προεδρεύον πρόσωπο Beyoncé εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala σχεδόν 10 χρόνια μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκε, και φοράει ένα φόρμα το οποίο είναι βγαλμένο από μέσα προς τα έξω. Είναι μια απευθείας αναφορά στον σκελετό, τον ανθρώπινο σκελετό, προφανώς διακοσμημένο με πάρα πολλά άσημη πετράδια από πάνω μέχρι κάτω και μια γιγάντια γούνα. Πολύ όμορφη εμφάνιση, με πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια από τον σχεδιαστή Olivier Rousteing. Ενώ με αντισυμβατικά υλικά παίζει και η Ζανέλ Μονέ, με ένα φόρεμα το οποίο μοιάζει να αναπνέει και κινείται με πολύ ξεχωριστό τρόπο, ένα συνδυασμός από τεχνητά βρία και καλώδια και κομμάτια τεχνολογικού εξοπλισμού τα οποία τυλίγονται πάνω της και δημιουργούν ένα σωρό ενδιαφέροντα σχέδια, φτιαγμένο από τον Κρίστιαν Σιριάνο. Και περνάμε σε μερικές απευθείας αναφορές σε έργα τέχνης, τα οποία εγώ θεωρώ και τα πιο συναρπαστικά από όλα, με πρώτη και πάλι μεγάλη μου έκπληξη, την Heidi Klum, την Γερμανίδα supermodel, η οποία εμφανίστηκε ντυμένη. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ρεαλιστική απεικόνηση ενός ιστορικού ιταλικού αγάλματος, ενός γλυπτού με πέπλο από τα πολύ γνωστά και παραδοσιακά γλυπτά τα οποία εμφανίζονταν στην Ιταλία συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην τέχνη. Συγκεκριμένα βλέπουμε την Heidi Klum να είναι ντυμένη στα λευκά με ένα πέπλο το οποίο μοιάζει να κινείται αλλά και να μην κινείται ταυτόχρονα και αγκαλιάζει πάρα πολύ όμορφα και το σώμα της αλλά και το πρόσωπό της, δίνοντας πραγματικά την αίσθηση. Είναι μια αναφορά στην αναφορά, είναι ένα πέπλο το οποίο όμως μοιάζει με μάρμαρο, το οποίο μιμείται πέπλο, και όλο αυτό το εφέ είναι πάρα πολύ επιτυχημένο και σίγουρα κάτι το οποίο θα συζητιέται για πάρα πολύ καιρό ακόμη. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή εικόνα.

Η Hunter Schafer εμφανίστηκε με ένα ρούχο εμπνευσμένο από τον πίνακα του Gustav Klimt, το Manda Primavesi, ένα ρούχο λευκό με λεπτομέρειες με γαλάζιο φόντο και λουλούδια. Μοιάζει πραγματικά βγαλμένη μέσα από τον πίνακα, ενώ η Yuchi Lira Kuo φοράει Jean-Paul Gaultier, εμπνευσμένη από το δικό μας το γλυπτό, τη νίκη της Αμοθράκης. Ένα τεράστιο φόρεμα με φτερά σε διαφορετικές γωνίες και από διαφορετικές πλευρές που δίνει αυτή την αίσθηση της κίνησης από όπου και αν στεκόμαστε. Η Σαμπίν Γκέτι με ένα κατά παραγγελίαν ρούχο από Asi Studio, το οποίο αποτελείται από έναν κορσέ και μία ημιδιάφανη φούστα και μανίκι. Στον κορσέ φαίνεται το ανθρώπινο σώμα μαζί με ένα ζευγάρι χέρια, εμπνευσμένο από το ζωγραφικό στυλ του Λεωνάρντο Ντα Βίντσι. Η Άντζελα Μπάσετ με ένα ροζ φόρεμα σε μία αναφορά στην καλλιτέχνηδα Λόρα Βίλερ Βάρινγκ, ενώ η Ρέιτσελ Ζέγκλερ εμφανίστηκε με τα μάτια της δεμένα με ένα λευκό ύφασμα, αναφορά στον πίνακα η εκτέλεση της Lady Jane Grey του Paul Delaroche. Ενώ η καλλιτέχνηδα Amy Σέραλντ έκανε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο, έκανε μια αναφορά σε δικό της έργο, το οποίο δημιούργησε το 2014 με τίτλο Miss Everything, και δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, έχει ντυθεί ακριβώς όπως η πρωταγωνίστρια του πίνακά της.

Τα βλέμματα έκλεψε και ο Σαμ Σμιθ με μια αναφορά στην Evelyn Brent, ένα πολύ εντυπωσιακό ένδυμα βγαλμένο από τη δεκαετία του 1920, μαύρο με την σιλουέτα της τρομπέτας και μακριά φαρδιά μανίκια και ένα γιγάντιο φτερό στο κεφάλι του. Ενώ και ο Jordan Roth με μια αναφορά στον Jean-Léon Jérôme με τον Πυγμαλίον και τη Γαλάτια, φοράει ένα ρούχο το οποίο συνοδεύεται από ένα μανεκέν που μοιάζει να τον αγκαλιάζει από πίσω. Και αφήσαμε για το τέλος την δική μου αγαπημένη εμφάνιση, επίσης πάρα πολύ έκπληκτη για το πρόσωπο από το οποίο προήλθε, δεν το περίμενα αυτό. Emma Chamberlain, η νεαρή, νομίζω πλέον δημοσιογράφος, influencer, γενικά είναι άνθρωπος πολύ εντός του χώρου της μόδας και της pop κουλτούρας, φοράει ένα ρούχο από Mugler, το οποίο λέγεται ότι είναι μια αναφορά στην χήμερα, στο La Chimère του 1997, με τα χρώματα να μοιάζουν όντως πάρα πολύ παρόμοια και την υφή. Ένα φόρεμα πάλι σε στυλ τρομπέτα, σε εφαρμοστό επάνω με μια γιγάντια φούστα στο κάτω μέρος. Φόρεμα το οποίο μοιάζει να ζωγραφίστηκε από ένα γιγάντιο πινέλο επάνω στην Emma Chamberlain. Μοιάζει να έχει πινελιές ανάγλυφες και να ρέει το χρώμα από τα μανίκια, από τη φούστα, σε τόνους που ξεκινούν από κάτω σε μπλε, πράσινο με λίγο κόκκινο και καταλήγουν σε παστέλ και κίτρινο. Αυτές ήταν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες. Δεν προλάβαμε προφανώς να τις αναφέρουμε όλες. Γενικά ήταν μια χρονιά η οποία απογοήτευσε από πολλές απόψεις, αλλά από κάποιες άλλες πήρε το αίμα της πίσω και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σημαντικές στιγμές να κρατηθούν, να μείνουν στο αρχείο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στιγμές στο αρχείο της μόδας και να αποδεικνύουμε την αξία της μόδας ως μια μορφή τέχνης και αυτή, όσο υποκειμενικό και αν είναι τελικά αυτό. Και αναμένουμε να δούμε, ελπίζουμε για κάτι καλύτερο το επόμενο καλά από άποψη διοργάνωσης. Θα το δούμε όμως αυτό. Για την ώρα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Fashion Archive με τη Δάφνη Μανολάκου στον αέρα του Radio Gamma 94 στα FM. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη 12 με 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι, όλες και όλα καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Gamma.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drones στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παϊσίου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%. Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Γεια σας, ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: σαν σήμερα. Ο ελληνικός λαός έζησε μια τραγωδία. Σαν σήμερα το 2010 στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου γράφτηκε μία από τις πιο μελανές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μαΐου το 2010, φίλοι μου, στην Αθήνα γινόταν ο κακός χαμός και στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε αναβρασμός λόγω του πρώτου μνημονίου, της ψήφισης του πρώτου μνημονίου. Ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους, είχαμε πολλές πορείες με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές οι οποίοι είχαν κατεύθυνση προς τη Βουλή. Γύρω στις 2 η ώρα, και δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο, μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Μέσα βρισκότανε 25 με 30 εργαζόμενοι. Οι γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι που κάθε φορά που ο ελληνικός λαός ετοιμάζεται να διαμαρτυρηθεί, που κάθε φορά που ο ελληνικός λαός ετοιμάζεται να κατεβεί στους δρόμους, που κάθε φορά ο ελληνικός λαός παίρνει κάποιες αποφάσεις, εμφανίζονται, δημιουργούν μπάχαλα, καταστρέφουν περιουσίες, σπάνε βιτρίνες, καίνε και έτσι δίνουν το δικαίωμα στα σκυλιά του συστήματος, στα σκυλιά της ανθεληνικής αστυνομίας, σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που κρατάνε ασπίδες, κράνη και ρόπαλα, να ξεκινήσουνε να δέρνουνε παράνομα κόσμο και με αυτόν τον τρόπο να διαλύουνε κάθε διαμαρτυρία και κάθε αγώνα που δίνουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Οι δράστες λοιπόν εκείνη τη μέρα έσπασαν την τζαμαρία της Μαρφίν, έριξαν εύλεκτο υλικό στο εσωτερικό του καταστήματος, η φωτιά εξαπλώθηκε ακαριαία. Εννοείται ότι σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει αρκετά τοξικός καπνός που έπνιξε όλο το κτίριο και έτσι εγκλωβίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα. Διασώθηκαν 5 άτομα από την πυροσβεστική. Κάποιοι κατάφεραν να βγουν σε αυτά τα μικρά μπαλκονάκια που πιθανότατα να έχετε δει σε κάποιες εικόνες ή σε κάποιο βίντεο, ή όσοι ας πούμε προλάβατε να δείτε και κάποιες εικόνες από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Οι άνθρωποι που ήταν σε αυτά τα μικρά μπαλκόνια ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Τρεις άνθρωποι όμως δεν τα κατάφεραν. Τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία στον τρίτο όροφο. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, η οποία ήταν έγκυος 4 μηνών. Η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο Επαμηνώντας Τσάκαλης, 36 ετών. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους διότι κάποιοι κρατικοί μηχανισμοί ενεργοποίησαν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων για να μπορέσουν να σπάσουν τις πορείες, τις διαμαρτυρίες που είχαν κατεύθυνση προς τη Βουλή. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Φυσικά παρά τις έρευνες, παρά τη συγκίνηση, παρά τη θλίψη που προκάλεσε αυτό το γεγονός, η υπόθεση παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξιγνίαστη. Και ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι φυσικοί αυτούργοι. Όπως δεν έχουν βρεθεί φυσικά και οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ, όπως δεν έχουν βρεθεί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώσανε. Το 2016 είμαι υποχρεωμένος να πω ότι οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη ως δράστες της επίθεσης. Φυσικά αθωώθηκαν ομόφωνα, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία και όλο αυτό έγινε μόνο για το εφετζηλίκι, μόνο για να μπορέσουν να πούνε ότι κάτι κάνανε. Υπήρξαν καταδικαστικές αποφάσεις για στελέχη της τράπεζας, για τον Διευθύνων Σύμβουλο, για τον Υπεύθυνο Ασφαλείας, για τη Διευθύντρια του Καταστήματος. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Και το δικαστήριο αποφάσισε ότι υπήρχαν σοβαρές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας, αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Δηλαδή την πλήρωσαν άνθρωποι που είχαν αναλάβει κάποιες ευθύνες στις τράπεζες. Δεν την έχουν πληρώσει οι δολοφόνοι. Επίσης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος επικύρωσαν την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων στις οικογένειες των θυμάτων, αναγνωρίζοντας τις ευθύνες τόσο της τράπεζας όσο και της πολιτείας για την ελλειπή προστασία. Και αυτό έλειπε να μην κάναν και αυτό. Τι να την κάνει η οικογένεια την αποζημίωση? Σκέφτηκε ποτέ κανένας τον άντρα της Αγγελικής που περίμενε παιδί? Σκέφτηκε ποτέ κανένας την οικογένεια της Παρασκευής ή του Επαμεινόντα? Κανένας ποτέ. Τι να την κάνουμε την αποζημίωση? Ποιοι δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους? Αν ένα κράτος δεν μπορεί να βρει δολοφόνους, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Μπας και αναλάβει κανένας άλλος. Να παραιτηθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και όσοι ήτανε τότε φυσικά. Γιατί μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να βρουν δολοφόνους. Εδώ μέρα μεσημέρι οι άλλοι σηκώνουν τα Καλάζνικοφ μέσα στο κέντρο της Αθήνας και δολοφονούν και δεν τους έχουν βρει ποτέ. Δεν πρόκειται καν να τους βρούνε. Ξεχάστε το. Και δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση. Είναι πολλές υποθέσεις που έχουν μείνει ανεξιχνίαστες. Και βάλανε εκεί στην οδό Σταδίου και μια αναμνηστική πλακέτα προς τιμή των θυμάτων. Το 2020. Και κάθε χρόνο 5 Μαΐου πάνε εκεί πέρα και καταθέτουν στεφάνια. Και τι να τα κάνουμε ρε τα στεφάνια όταν έχουν μείνει ατιμόρυτοι δολοφόνοι? Τι να τα κάνω ρε τα στεφάνια? Που πάλι για σας πάτε και καταθέτετε στεφάνια? Δεν πάτε για αυτούς που χάσαν τη ζωή τους? Για να το παίξετε ότι στεναχωρεθήκατε? Δεν στεναχωρεθήκατε. Είστε επαγγελματίες εφετζίδες. Πάρτε το πρέφα. Επαγγελματίες εφετζίδες, ναι, αυτό είστε. Υπήρχε οργανωμένο σχέδιο εκείνη τη μέρα, κύριοι. Γιατί λίγα λεπτά μετά τη Μαρφίν σημειώθηκαν παρόμοιες επιθέσεις στις λεωφόρους Αμαλίας και Συγκρού. Γεγονός που υποδεικνύει συντονισμό. Και οι δράστες δεν ήταν δύο, ήταν μια ομάδα 4 με 5 ατόμων. Με καλυμμένα πρόσωπα, χρησιμοποιήσανε σφυριά για να σπάσουν τζαμαρίες και στη συνέχεια έριξαν στο εσωτερικό τουλάχιστον 2 βόμβες μολότοφ και ένα μπουκάλι με έφλεκτο υλικό, με βενζίνη. Και υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που ανέφεραν ότι οι υπάλληλοι από μέσα οικέτευαν τους δράστες να μην ρίξουν τις μολότοφ και φωνάζανε στους δράστες ότι υπάρχουν άνθρωποι στο κτίριο και δεν το σεβάστηκαν. Το καταλαβαίνετε? Και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να βράσω εγώ και τις δηλώσεις σας, να βράσω εγώ και τα ψεύτικα δάκρυά σας στα κροκοδίλια, να βράσω εγώ και ό,τι λέτε και δεν λέτε. Πολιτικοί απατεώνες, εφετζίδες, δεν τρέπεστε? Και από τότε έχετε ξεχάσει το γεγονός. Γιατί αναφέρετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Τα παλιά δεν τα σχολιάζετε. Ανδρουλάκηδες και κουτσούμπες. Πού είναι αυτή η νέα τεχνολογία εχμής που αναλύει οπτικοακουστικό υλικό? Δεν υπήρχε καμία κάμερα στη τοποθεσία. Δεν μπορούσαν δηλαδή να βρούνε από πού ξεκίνησαν αυτοί και πού φτάσανε και τι κάνανε? Τόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα. Και στην τελική, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να ακούνε και κάποιοι που γνωρίζουν τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιοι κάνανε ό,τι κάνανε. Γιατί ξέρω ότι με ακούνε από όλους τους χώρους. Εσείς που γνωρίζετε ποιοι κάνανε αυτό που κάνανε, να ξέρετε ότι δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως με το να ρίχνετε μολότοφ σε μια τράπεζα επειδή κάποιος σας είπε να το κάνετε. Δεν καταφέρατε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως πέρα από το να καταστρέψετε τρεις οικογένειες και να βάλετε σε κίνδυνο άλλους 30 ανθρώπους που δεν σας φταίνε σε τίποτα. Τι σου φταίει ρε ο υπάλληλος? Τι σου φταίει ρε ο εργαζόμενος? Και τι καταφέρνεις με το να σπάς τζαμαρίες και να καις καταστήματα? Έτσι θα πέσει η κυβέρνηση. Έτσι θα ρίξεις το σύστημα. Έτσι θα πας κόντρα. Ανούσιο. Τελείως ανούσιο. Άμα έχεις τα κάκαλα, βγες πίσω από ένα μικρόφωνο απέναντι μου να μιλήσουμε με ονόματα για το ποιοι φταίνε, ποιοι δεν φταίνε, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Να μάθουν τα μέσα μαζικού επηρεασμού ή ενημέρωσης τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να ρίξει ένα καθεστώς. Μόνο η τέταρτη εξουσία μπορεί να το κάνει. Ξεγυμνώνοντας και τραβώντας τη μάσκα της υποκρισίας. Μόνο έτσι, με αφύπνιση. Δεν πάει να μαζευτεί 1 εκατομμύριο κόσμο στο Μακεδονικό, δεν είδατε τι έγινε? Που δεν τρέπεται η ΕΡΤ να μην δείχνει όλη μέρα εικόνες από το Μακεδονικό. Άλλα τσιράκια του συστήματος και αυτά. Άλλοι βολεμένοι κάτι παπαχλιμίτζαροι. Χλιμίτζουρι, πώς τους λένε, δεν ξέρω και ούτε με νοιάζει. Άλλος ένας με γραβάτα και κουστούμι. Βολεμένος σε μια καρέκλα να του λένε τι να κάνει. 1,5 εκατομμύριο Μακεδόνες στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζεύτηκαν για να πάνε κόντρα στη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν το έδειχνε τηλεόραση. Τι κατάφεραν? Τι καταφέραμε ρε που κατεβήκαμε? Τι καταφέραμε? Και στις πρέσβες πήγαμε και κάτω στο άγαλμα πήγαμε και παντού πήγε ο ελληνικός λαός. Τι κατάφερε? Έπεσε η Τζίπρα, έπεσε. Και θα σας πω και για τον Τζίπρα, γιατί του κάνουν και αφιερώματα του Τζίπρα. Αφιέρωμα στο Τζίπρα είχαμε. Κάτσε, θα τα πούμε όλα. Δεύτερη ώρα παρεμπιπτόντος θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Πολύ σημαντική συνέντευξη. Για τις παραλήψεις τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, ότι το κτίριο δεν διέθετε έξοδο κινδύνου, ότι οι υπάλληλοι δεν είχαν κλειδιά για την ταράτσα, ότι το σύστημα πυρόσβεσης ήταν ανεπαρκές για το μέγεθος του κτιρίου και ότι υπήρξε και μια καταγγελία, αυτά έγραφε μέσα η πυροσβεστική, ότι η τράπεζα υποχρέωνε τους υπαλλήλους να εργαστούν παρά την απεργία και παρά τις προειδοποιήσεις για επεισόδια. Θα το πάθω το κεφαλικό, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπήρχαν δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα. Και πού ήταν το κράτος? Πώς επέτρεψε δηλαδή το κράτος? Γιατί ευθύνεται και το κράτος. Πώς επέτρεψε το κράτος να λειτουργεί αυτό το κατάστημα, αφού δεν διέθετε έξοδο κινδύνου? Πώς? Εγώ γνωρίζω πάρα πολλά νυχτερινά μαγαζιά, φίλοι μου. Ταράτσες που ανοίγουν το καλοκαίρι, που έχουν μία έξοδο κινδύνου. Μία. Και γνωρίζω ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 2. Και αν είναι ταράτσα και έχει μία σκάλα μόνο το κτίριο, και αν σας έρπρεπε να έχει δεύτερη σκάλα. Αυτά λέει ο νόμος. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν πάρει φωτιά η σκάλα και το αν σας έρ, πρέπει από κάπου να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι που είναι στην ταράτσα. Και κανένα από αυτά τα μαγαζιά δεν έχει δεύτερη έξοδο. και παίρνουν κανονικά άδειες και λειτουργούν κανονικά. Έτσι λειτουργούσε από ό,τι φαίνεται και το συγκεκριμένο κατάστημα της τράπεζας. Για πάνε εσύ ρε Τσιριμόκο εκεί πέρα έξω να ανοίξεις κατάστημα και να μην έχει δύο εξόδους κινδύνου. Να δούμε θα σου δώσουν άδεια. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί που μπορούν και ανοίγουν νυχτερινά μαγαζιά, μπορούν και ανοίγουν τράπεζες, μπορούν και ανοίγουν ό,τι ανοίγουν χωρίς να προβλέπουν, χωρίς να προβλέπετε στα χαρτιά του καταστήματος αυτό που προϋποθέτει η νομοθεσία. Ποιοι είναι αυτοί, μήπως είναι φιλαράκια με κάποιους βουλευτές, κάποιους υπουργούς και κάποιους ανθρώπους της κυβέρνησης, ε, ή φίλοι του δημάρχου και του περιφερειάρχη. Για μένα θα έπρεπε να έχει πάει φυλακή αυτός που έβαλε την τσίφρα για να ανοίξει αυτό το κατάστημα. Ποιος έβαλε την υπογραφή για να ανοίξει αυτό το κατάστημα της Μαρφίνης στη συγκεκριμένη περιοχή, αφού δεν είχε δεύτερη εξόδου κινδύνου? Ποιος είναι αυτός να πάει φυλακή τώρα? Δεν πήγε τόσα χρόνια, σήμερα να πάει. Μέσα! Έλα εδώ ρε αδερφέ. Πήγες και έβαλες υπογραφή να ανοίξει ένα κατάστημα ενώ δεν τηρεί τους κανόνες της νομοθεσίας. Πώς έβαλες υπογραφή? Εσύ είσαι παράνομος που έβαλες υπογραφή. Μέσα! Ο πρώτος που ευθύνεται για το θάνατο αυτών των ανθρώπων ήταν αυτός. Αυτός. Καλός ή κακός, αυτός ήταν ο πρώτος που έφταιγε. Γιατί δεν έπρεπε ποτέ να ανοίξει αυτό το κατάστημα. Και μετά θα έπρεπε η ελληνική δικαιοσύνη, αν υπήρχε, να ξεδιπλώσει το κουβάρι και να φτάσει στο σημείο πιανού ήταν το κατάστημα και να προχωρήσει ανάλογα. Αλλά υπάρχει περίπτωση να πάει κόντρα στις τράπεζες ένα κόμμα το οποίο χρωστάει τόσα λεφτά στις τράπεζες, που είναι υποχείριο των τραπεζών, που έχει ανοιχτά δάνεια? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανοιχτά δάνεια στις τράπεζες 30 εκατομμύρια και άνω ο καθένας. 30 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, 300 έχει το Πασόκ και 500 έχει η Νέα Δημοκρατία. Εκατομμύρια. Τι να πούνε στην τράπεζα τα υποχείρια αυτά? Τι να πούνε οι υποδουλωμένοι, οι καταχρεωμένοι? Τι να τους πούνε ρε? Μπορούν να τους πούν τίποτα νομίζετε? Τι να πούνε και αυτοί οι καημένοι μωρέ? Πουλάνε το παπατσιλίκι τους να πούμε και κάνουν τη ζωάρα τους, γιατί υπάρχουν χαϊβάνια εκεί πέρα έξω που τους πιστεύουνε. Κάποτε είχαν ερωτήσει τον Βασίλη Καρά για ποιο λόγο δεν έχεις γίνει πολιτικός. Το σκέφτηκες ποτέ? Και απάντησε ο Καράς, για ποιο λόγο? Γιατί δεν ξέρω να λέω ψέματα. Απλά είναι τα πράγματα. Και άμα εξετάσουμε και εκεί την απόφαση του Αρείου Πάγου για το πώς ακριβώς βγάλανε τα πορίσματα και για το τι έρευνα κάνανε, θα γελάσετε. Αν ξεκινήσουμε να λέμε για την αθωωτική απόφαση του εφετείου και για το τι λέγανε οι δικαστές και οι εισαγγελείς, θα γελάσετε. Στο δικαστήριο είχε επισημανθεί επίσης, μιας και το θυμήθηκα, ότι η τράπεζα όφιλε να έχει τοποθετήσει αντιβανδαλικούς ιαλοπίνακες. Κάτι που είχε κάνει σε άλλα υποκαταστήματά της. Πέρα από τη δεύτερη έξοδο κινδύνου, πέρα από το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο που θα έπρεπε να μπορεί να σβήσει τη φωτιά σε δευτερόλεπτα και δεν το είχαν κάνει, θα έπρεπε να έχει και αντιβανδαλικούς ιαλοπίνακες. Και δεν είχε. Άρα... ποιος έκανε τον έλεγχο σε αυτό το κατάστημα και βρήκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα? Εμένα δεν με νοιάζει η τράπεζα. Η τράπεζα σου λέει ρε φίλε, εγώ μπορεί να μην θέλω να δώσω τόσα λεφτά και να κάνω αυτό που είναι να κάνω. Να μην έχω τόσα λεφτά και να θέλω να παρανομήσω και να μην βάλω για παράδειγμα υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και να μην βάλω δεύτερη εξόδου κινδύνου και να είμαι παράνομος. Σου λέει το κατάστημα, εγώ είμαι παράνομος. Τι θέλετε, δεν τα έκανα όλα αυτά. Βαρέθηκα, μπορεί να σου πει. Το κράτος έλεγξε ποτέ? Ποιοι ήταν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να ελέγξουν αν παρέχει η συγκεκριμένη εταιρεία ασφάλεια στον εργαζόμενο? Αυτοί φταίνε πρώτοι. Αλλά αυτά δεν τα λένε στην τηλεόραση. Μη θίξουν τις τράπεζες και μη θίξουν και το κράτος και την κυβέρνηση και τα κόμματα. Άμα κάτσετε και διαβάσετε το τι έχουν πει οι μάρτυρες που επέζησαν, θα πάθετε πλάκα. Οι πρώτοι υπάλληλοι περιέγραψαν ότι ο καπνός ανέβαινε από το ισόγειο προς τους ορόφους σαν ποτάμι. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε καν ορατότητα, μηδενική ορατότητα. Αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα, λέει. Οι άλλοι λέγανε εμείς προσπαθήσαμε να ανέβουμε στην ταράτσα και πήγαμε και η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν είχε κανένας κλειδιά και ήμασταν εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα κτίριο που είχε γεμίσει καπνό. Και όλοι, άλλοι λέγανε εμείς βγήκαμε λέει στα μπαλκόνια να σωθούμε και κάποιοι από κάτω λέει μας βοηθούσανε και άλλοι από κάτω λέει μας βρίζανε. Υπήρχαν και άνθρωποι που μας βρίζανε λέει κάτω τα μπαλκόνια. Δηλαδή εγώ να προσπαθώ να σώσω τη ζωή μου και όλος από κάτω να με βρίζει. Πού ήταν η αντιτρομοκρατική? Πού ήταν η κρατική ασφάλεια? Πού η ταυτοποίηση? Τίποτα. Ύπνος. Ύπνος. Αλλά φίλοι μου, τουλάχιστον θεωρώ ότι έχετε καταλάβει ότι ταΐζουνε πολλά στόματα όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες. Τόσα στόματα που πραγματικά έχουμε απέναντί μας πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Έχουμε απέναντί μας αριστερούς που τους ταΐζουνε.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
8: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα.
9: ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
14: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο.
13: Σας το Γάμα 94FM.

Φτάνει τόσο ρε. Φτάνει. Έχουμε ξεπεράσει τα 590 δισεκατομμύρια ευρώ το ακαθάριστο εξωτερικό μας χρέος. Είναι 590 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει φτάσει στο 238% του ΑΕΠ μας. Το καταλαβαίνετε. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι τα 590 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς έφτασε ρε ξερόλες, ρε ιδιοφυΐες, η Ελλάδα να χρωστάει 600 δισεκατομμύρια στρόγγυλα. 600 δισεκατομμύρια, πώς έφτασε η Ελλάδα να χρωστάει δισεκατομμύρια? Επειδή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι οι κατάλληλοι. Θέλετε δηλαδή να μας πέσουν τα μαλλιά και τα αυτιά και τα μάτια και τα δόντια και όλα? Δηλαδή είναι απίστευτο. Ακόμα να υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που λένε ότι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ θα σώσουν την Ελλάδα. Και το ΚΚΕ που είναι 100 χρόνια μες στη Βουλή και δεν έχει κάνει τίποτα. Χρωστάμε 590 δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα. Αυτό είναι το ακαθάριστο, ξαναλέω, εξωτερικό μας χρέος. Που έχει φτάσει στο 238% του ΑΕΠ μας. Ποιος φταίει? Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κυβέρνησαν και ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας άλλος δεν έχει κυβερνήσει. Αυτά τα τρία κόμματα. Ποιος φταίει ρε που χρωστάμε 600 δις? Ρε φίλε, τι τους έχει κάνει τηλεόραση, την μπαλίτσα τους παίζει. Τρελή μπαλίτσα. Σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Λέει ο άλλος τώρα, πάντως δεν τα χρωστάει ο λαός. Αδερφές, εμάς τα έχουν χρεώσει. Πάνε εσύ να ζητήσεις λογαριασμό, να δεις σε ποιον τα έχουν γράψει. Τι νομίζεις τα έχουν γράψει, στο όνομά τους? Τι νομίζεις ότι το χρέος είναι στο όνομα του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου και του Σιμίτη και του Βενιζέλου, ή στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ? Στο ΑΦΗΜΗ της Ελλάδας είναι γραμμένα τα χρέη. Στο λαό γεννιέται ένα παιδί σήμερα και από τη στιγμή που γεννιέται χρωστάει 80.000 ευρώ. 60.000 ευρώ. 60.000 ευρώ χρωστάει από τη στιγμή που γεννιέται ένα παιδί. Έτσι ξεκινάει η ζωή του στην Ελλάδα. Καταχρεωμένο. Και χθες είχαμε στο Sky, στο κανάλι του Αλαφούζου, που ο Αλαφούζος πάει βόλτες να πούμε με τον Ατζούν δικάβαλο στην Κωνσταντινούπολη. Στη Βέσπα, δεν τους θυμάστε? Μπροστά ο Ατζούν να οδηγάει και από πίσω ο Αλαφούζος. Τα έχουνε, τα έχει βρει ο Αλαφούζος με τους Τούρκους. Και φυσικά και με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία τους θεωρεί φίλους τους Τούρκους. Αφιέρωμα στο Sky λοιπόν, στο κανάλι που υποστηρίζει φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Αφιέρωμα στο Τσίπρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Αλήθεια τώρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Και κάλεσαν και τον Λαφαζάνη και κάλεσαν και την Κωνσταντοπούλου και κάλεσαν και τον Κατρούγκαλο και όλους αυτούς τους Σιριζαίους. Καλά, η Κωνσταντοπούλου σε κάποια πλάνα όχι απλά χαιρότανε που έβλεπε τον Τσίπρα. Η Κωνσταντοπούλου μόνο που δεν έκανε ανάποδη κολοτούμπα για να χαιρετήσει τον Τσίπρα. Την έβαλε μετά πρόεδρο της Βουλής. Και τώρα, άμα ακούσει την Κωνσταντοπούλου τι λέει για τον Τσίπρα, θα γελάς. Ο Κατρούγκαλος που είναι, ο Κατρούγκαλος? Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Μια χαρά τον βοήθησαν τον Κατρούγκαλο. Έκανε τη δουλειά του, την αποστολή που του δώσανε, την ολοκλήρωσε. Και μετά το 2019 τον εξαργύρωσε ο Μητσοτάκης τον Κατρούγκαλο. Ζάχαρη ο Κατρούγκαλος. Θυμάστε που βγαίναμε εδώ και λέγαμε ότι ο Κατρούγκαλος θα τους πουλήσει? Θυμάστε εδώ που λέγαμε ότι ο Τσίπρας είναι τσιράκι του συστήματος και μαζί ήταν με την τώρα φωτογραφία σε κάτι συναντήσεις στην Ευρώπη? Τώρα γιατί να ρίχνουνε τον Τσίπρα στο παιχνίδι? Πολιτικά μιλάω πάντα, με στρατηγική. Γιατί ρίχνουνε τον Τσίπρα στο παιχνίδι και γιατί τον διαφημίζει τόσο ο όμιλος της Νέας Δημοκρατίας? Σας ρωτάω, βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Γιατί ρίχνουνε στο παιχνίδι τον πολιτικό Τσίπρα να φτιάξει κόμμα

0: και για ποιο λόγο τον διαφημίζουνε. Γιατί? Γιατί θέλουνε να μην υπάρχει συσπήρωση. Ξέρουνε ότι ο Τσίπρας θα πάρει κάποιους ψήφους, θα μαζέψει κάποιους χαζούς. Αυτοί οι χαζοί, γιατί πρέπει να είσαι χαζός να πας να ξαναψηφίσεις τον Τσίπρα, ο οποίος στο δημοψήφισμα που ψήφισε ο ελληνικός λαός, ναι, το έκανε όχι, και όταν ψήφισε όχι το έκανε ναι. Δεν θυμάμαι, αντίστροφα ήταν. Έχουμε και μια δυσλεξία. Το ναι το έκανε όχι και το όχι ναι. Άλλαξε το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα. Ποια δημοκρατία? Ποιο λαό να βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει να είσαι μουρλός για να πας να ψηφίσεις Τσίπρα που πούλησε τη Μακεδονία και την ιστορία μας. Που έφερε τα capital control, που υπέγραφε με δύο χέρια ό,τι φέρναν οι Γερμανοί, ενώ προεκλογικά σου έλεγε ότι θα βαράει τον ταούλι και θα φωνάζει go back κυρία Μέρκελ. Πρέπει να είσαι χαζός. Δεν μπορώ να το... Δεν είναι βρισιά το χαζός. Ο χαζός ο άνθρωπος δεν έχει απλά το IQ για να μπορέσει να επεξεργαστεί κάποια πράγματα ή για να μπορέσει να θυμηθεί. Και δεν μιλάω για τους αφυπνισμένους. Αυτή η συχνότητα έχει πάρα πολλούς πανέξυπνους ανθρώπους. Πανέξυπνους ανθρώπους. Θα κολλήσουμε, λέει, εδώ πέρα. Έχουμε κόψει το κάπνισμα. Έχουμε κόψει το κάπνισμα, παιδιά, αυτόν τον καιρό. Είμαστε σε μια περίεργη φάση της ζωής μας. Δίνουμε έναν αγώνα. Πρέπει λίγο να μπορέσουμε να συντονίσουμε τη σκέψη μας. Γιατί στέλνουν και μηνύματα. Έχουμε εδώ πέρα και 10 θέματα να ανοίξουμε. Οπότε λίγη κατανόηση για αυτά τα κολλήματα που τρώμε. Το μυαλό βαράει κόφτες. Βαράει κόφτες το μυαλό. Πρέπει να μπορέσουμε να κρατήσουμε σε μια τάξη τη σκέψη. Γιατί θα τρελαθώ. Θα τρελαθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή έβλεπα χθες αυτό το ντοκιμαντέρ και μόνο που έλεγε βάστα γερά Σόιμπλε και χείρε Ντάισεμπλουμ και go back κυρία Μέρκελ. Βάλτε το go back κυρία Μέρκελ. Για μένα το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, θέλω να ξέρετε, το go back κυρία Μέρκελ. Το go back κυρία Μέρκελ το χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που έρχονται άνθρωποι να μου πούνε κάποια πράγματα. Έρχεται ας πούμε από το εμπορικό η Δέσποινα. Έρχεται η Δέσποινα το εμπορικό να μου πει τώρα για ένα θέμα που έχει στο μυαλό της και θέλει να συζητήσει, ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος και διαβάζω και κάνω ρεπορτάζ και ψάχνω πληροφορίες και προσπαθώ να συγκεντρώσω και να ανακαλύψω το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και εκείνη τη στιγμή που είμαι συγκεντρωμένος και διαβάζω, έρχεται η Δέσποινα από το εμπορικό τμήμα να μου πει κάτι για μια διαφήμιση. Προφανώς και θα της απαντήσω go back κυρία Μέρκελ. Go back κυρία Μέρκελ. Έρχεται μετά ο ηχολήπτης να μου πει για το πρόγραμμα και για τις άντρες που θέλει να πάρει. Εννοείται ότι θα του απαντήσω go back κύριε Σόιμπλε. Έτσι λειτουργούμε πλέον. Δώσ' τον.
1: Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κυρία Μέρκελ. Go back κύριε Σόιμπλε. Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα.
0: Αυτά τα έλεγε προεκλογικά, έτσι. Προεκλογικά έλεγε αυτά, ακούστε τα και θα βάλουμε και τι έκανε μετά τις εκλογές.
1: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε, go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης, go back κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζωο. Δεν θα ανεχτούμε, δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και φημωμένη μάζα.
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο.
0: Ωρε κολοτούμπα! Ωρε κολοτούμπα!
2: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου έδωσε να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια σειρά διμερών, αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
0: Τα έκανε πάνω του ο Τσιπράκος, τα έκανε πάνω του. Τα έκανε πάνω του, τι να κάνουμε ρε φίλε. Ταντά του είμαστε να πάμε να τον καθαρίσουμε τα βράκια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είχε φάει μήπως Αλεξανδρινό? Είχε πιει τσάι Αλεξανδρινού? Τι είχε κάνει και λερώθηκε ο Τσίπρας εκείνη τη μέρα? Όπως και ο Άδωνης έπαθε το ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήπιε τσάι Αλεξανδρινού όταν ήρθε η Κοβέση και λερώθηκε. Ξαφανίστηκε. Λοιπόν, δεν λέει κανένας όμως ότι 15 εταιρείες, δηληστήρια, τράπεζες και σούπερ μάρκετ έχουν κάνει τζίρους πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο. Έχουν καθαρά κέρδη 10 δισεκατομμύρια. Και μόνο που σας το λέω και το ακούτε, ελπίζω να σοκάρεστε. 10 δισεκατομμύρια και 100 στο σύνολο. 15 εταιρείες σε μία χρονιά. Και δεν είναι ότι αυξήσαν την παραγωγή τους ή ότι αυξήσαν τις εξαγωγές τους ή ότι αυξήσανε γενικά τον κύκλο εργασιών τους ή ότι τουλάχιστον αυξήσανε τις επενδύσεις τους. Δεν κάνανε τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε τι κάνανε? Αυξήσαν τις τιμές πώλησης. Τους επέτρεψε η κυβέρνηση να αυξήσουν τις τιμές πώλησης και τις αυξάνουν ακόμα. Κάνανε δηλαδή την ακρίβεια το πιο αποδοτικό και χρυσοφόρο εργαλείο. Στα καύσιμα το ίδιο. Δεν γίνεται να μην βάλεις βενζίνη ή πετρέλαιο. Πώς θα κινηθεί δηλαδή η αγορά? Πώς θα υπάρξουν μεταφορές? Τους δόθηκε στο καρτέλ καυσίμων η επιλογή να κάνουν αυξήσεις. Και άσε τον πόλεμο. Άσε τον πόλεμο, γιατί άμα κάτσεις να δεις τι αποθέματα είχανε και πόσο είχαν αγοράσει τα αποθέματα και πότε αυξήθηκε η τιμή και πότε ανέβηκαν οι τιμές στα δηληστήρια, θα καταλάβεις πολλά. Τράπεζες το ίδιο. Μηδενικό επιτόκιο καταθέσεων πλέον. Και τα επιτόκια δανεισμού είναι στον ουρανό. Σούπερ μάρκετ. Ποιος μπορεί να ξεφύγει από τα σούπερ μάρκετ? Τι κι αν έχει μειωθεί η κατανάλωση, οι τιμές είναι τόσο ψηλές που υπερκαλύπτουν την όποια μείωση των αγορών των καταναλωτών. Μιλάμε δηλαδή για μια οργανωμένη ληστεία με προστάτη φυσικά την κυβέρνηση. Αυτό είναι. Φιλαράκια τους. Τα φιλαράκια τους, οι δημοσκόποι, οι σούπερ μαρκετάδες, αυτοί με τα καύσιμα, οι τράπεζες, ο όμιλος αυτοί, οι ολιγάρχες, τα συμφέροντα. Και μετά σου φταίει ο άλλος 89 χρονών που τρελαίνεται και σου λέει δεν παίρνω σύνταξη. Πώς να μην τρελαθεί? Πώς να μην τρελαθεί? Είχα αποκαλύψει σε κάποια φάση ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο αφορά το κτηματολόγιο. Διότι έχουμε κάποιες πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το κτηματολόγιο στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν σοβαρές καταγγελίες. Και εκεί ληστεία. Και εκεί έρευνες για διαφθορά. Και εκεί κυκλώματα χρηματισμού. Και εκεί απάτες. Πρώτα απ' όλα το κύκλωμα Γρηγορόσιμου το 2025, το οποίο αποκαλύφθηκε πέρσι, δεν θυμάμαι τι μήνα, προσπαθώ να θυμηθώ ποιο μήνα. Αφορούσε αυτούς εδώ πέρα στο δίκτυο δωροδοκίας. 60 άτομα ήταν εμπλεκόμενα. Και υπάλληλοι και διάφοροι άλλοι. Που τι κάνανε? Εξυπηρετούσανε κόσμο και είχαν ένα σκοπό. Την επιτάχυνση διαδικασιών. Ένα διεφθαρμένο σύστημα που αφορούσε πληρωμές και για κάποιους υπήρχε παράκαμψη αναμονής γιατί είχαν το κονέ. Το πληρώνανε όμως για να μπορούν να το κάνουν αυτό, να μην περιμένουν στην ουρά και στη λίστα. Πάρε και από εκεί χρήμα. Πάμε παρακάτω. Η απάτη με τα ακίνητα στα νησιά. Πρόπερση. Και εκεί κύκλωμα που είχε δηλώσει 45 ακίνητα παράνομα. Στις περιοχές Αγκίστρη, στην Ήδρα, στις Σπέτσες, σε διάφορα σημεία. Όπως και οι καταγγελίες που είχαμε από κόμμα της αντιπολίτευσης και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα την τρίτη ώρα για αυτό το σκάνδαλο του κτηματολογίου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε το απόσπασμα. Πριν ένα χρόνο κάναμε αυτή τη συνέντευξη και στο κανάλι μου στο YouTube. Μια σκανδαλώδη συνεργασία του κτηματολογίου με την εταιρεία Prosperty, μια ιδιωτική εταιρεία που δημιούργησε διάφορες δεύτερες σκέψεις για την ασφάλεια των δεδομένων. Ρωτάω εγώ την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, Ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη να ελέγξει τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του κτηματολογίου όταν υπάρχουν ορφανά αγροτεμάχια ή οικόπεδα ή ακίνητα? Τι πάει να πει ορφανά αγροτεμάχια, οικόπεδα ή ακίνητα? Υπάρχει ένα ζευγάρι παππούδων, για παράδειγμα. Είναι μια γιαγιά και ένας παππούς, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν εγγόνια, δεν έχουν τίποτα. Και αυτή η γιαγιά και αυτός ο παππούς δεν θέλουν να γράψουν κάπου την περιουσία τους. Όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι φύγουν από τη ζωή, η περιουσία τους πάει στο ελληνικό κράτος. Όπως φυσικά στο ελληνικό κράτος πάνε και ακίνητα, αγροτεμάχια, οικόπεδα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, όταν κάποιοι δεν ανανεώνουν τους τίτλους. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι περιουσίας του ελληνικού λαού που με τα χρόνια περνάει στο ελληνικό κράτος και ανήκει μετά σε όλους εμάς, στη χώρα μας. Αυτά τα ακίνητα λέγονται ορφανά, δηλαδή δεν έχει κάποιο όνομα πάνω σε αυτό το αγροτεμάχιο, στο οικόπεδο, στο ακίνητο, στο κτηματολόγιο. Ποιος ελέγχει, κύριοι της κυβέρνησης, αυτούς από την κτηματολόγιο ΑΕ και αυτούς από την ιδιωτική εταιρεία Prosperty? Και ποιος ελέγχει γενικά για το αν αυτά τα ορφανά δεν περνάνε σε κάποια ονόματα? Να σας το πω απλά και λαϊκά για να το καταλάβετε. Ποιος μου λέει εμένα το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι στο κτηματολόγιο που μεταβιβάζουν στο όνομά τους ορφανά ακίνητα ή αγροτεμάχια ή οικόπεδα? Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχει γίνει εκεί η αρπαχτή του αιώνα και ότι οι νεοδημοκράτες, οι άπλιστοι, δεν έχουν περάσει διάφορα σημεία και διάφορες περιουσίες σε φίλους, σε ιδιώτες και στους εαυτούς τους? Ποια είναι αυτή η αρχή που ελέγχει αυτό που περιγράφω, μπορείτε να μου πείτε? Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Ποια είναι αυτή η αρχή? Ποιο υπουργείο έχει την ευθύνη? Δεν υπάρχει. Δεν ελέγχει κανένας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ελέγχει κανένας. Εδώ υπάρχουν σε χωριά και σε διάφορα σημεία άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ποια είναι ορφανά και πάνε και κάνουν χρησικτησία. Δηλαδή τι κάνουνε? Βλέπει αυτός εδώ πέρα που έχει πρόσβαση στο κτηματολόγιο, που είναι σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, ποιο χωράφι δεν έχει όνομα, ποιος δεν έχει ανανεώσει τον τίτλο. Και αυτό μπορεί να το κάνει και ο άνθρωπος από την κοινότητα, μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος του χωριού, μπορεί να το κάνει ο δήμαρχος, μπορεί να το κάνει ο περιφερειάρχης, μπορεί να το κάνουν πολλοί από αυτούς. Και πάνε και κάνουν μια περίφραξη, την πληρώνουν, και μετά από 20 χρόνια, ενώ έχουν βγάλει και φωτογραφίες πως ήταν πριν, και ούτε 20 χρόνια, και πιο νωρίς πάνε και καταθέτουν τα χαρτιά τους, γιατί υπάρχει και το αλυσβερίσι, περνάει στο όνομά τους αυτό το χωράφι, αυτό το ακίνητο, αυτό το οικόπεδο. Δηλαδή καταλαβαίνετε για τι ληστεία μιλάμε? Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μία αρχή, και αν υπάρχει να μου πούνε ποια είναι, για να κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μου δώσουν απαντήσεις. Γιατί την τρίτη ώρα θα βάλω ένα απόσπασμα από αυτή την εκπομπή που είχα κάνει, για να ακούσετε τι συμβαίνει και να αφυπνιστείτε, γιατί κοιμάστε όρθιοι. Ζούμε τη μεγαλύτερη αρπαχτή στην ελληνική ιστορία. Και το έλεγα και πριν τις εκλογές του 2023, ότι θέλουν να ολοκληρώσουν τη μεγαλύτερη ληστεία. Δεν ακούτε, δεν ακούτε ρε, δεν ανοίγετε τα μάτια σας. Τι να σας κάνω? Τι να σας κάνω? Δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Μου φαίνεται πρέπει να εξηγήσω τι ήταν το κούγκι. Γιατί ο ελληνικός λαός, αν ήταν αφυπνισμένος και ήξερε τι είχε συμβεί στο Σούλι, θα σκεφτότανε πολλά πράγματα. Το κούκι λοιπόν, φίλοι μου, ήταν ένα ιστορικό γεγονός της ελληνικής επανάστασης του 1821. Συγκεκριμένα ήταν ένα μοναστήρι στο Σούλι της Ηπείρου, το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, στο Λόφο Κούγκι. Εκεί λοιπόν το 1803, όταν οι Σουλιώτες είχαν περικυκλωθεί από τα στρατεύματα του Αλή Πασά και δεν υπήρχε πλέον ελπίδα διαφυγής, έγινε μια πράξη αυτοθυσίας. Υπήρχε εκεί πέρα ένας καλόγερος, ο καλόγερος Σαμουήλ, ο οποίος τι έκανε, ανατείναξε την πυρητιδαποθήκη του μοναστηριού. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να μπορέσει να πάρει μαζί του όσους περισσότερους από τους Οθωμανούς μπορούσε. Ήτανε μια πράξη αυτοθυσίας. Ήτανε μια πράξη που έμεινε στην ιστορία ως σύμβολο ελευθερίας, αντίστασης και αυτοθυσίας, ξαναλέω. Αυτοθυσίας. Αυτοθυσίας. Αυτοθυσίας. Γιατί λέω αυτή τη λέξη τόσες φορές? Γιατί πλέον στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας που να είναι πρόθυμος να θυσιαστεί. Και εγώ εννοείται ότι δεν θα πω ποτέ σε κάποιον τι να κάνει. Και πολλοί θα αναρτηθούν και θα πούνε: Γρηγόρη, και γιατί δεν το κάνεις εσύ? Και δεν εννοώ φυσικά να ανατιναχθεί κανένας. Εννοώ να εξηγήσει στον Έλληνα πολίτη επιτέλους κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει με όλα τα ρίσκα που έχει αυτό. Γιατί και αυτό αυτοθυσία είναι. Όσοι άνθρωποι βγαίνουν και λένε την αλήθεια και τους τρέχουν νομικά στα δικαστήρια και έχουν 1000 προβλήματα και τους κάνουν 150 ελέγχους και τους ταλαιπωρούν με 1000 τρόπους, αυτοθυσία είναι. Γιατί θα μπορούσαν να κάνουν τη ζωή τους και να μην ασχολούνται με όλα αυτά, όπως κάνουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Ποιος είναι αυτός, και με αυτή την ερώτηση θα κλείσω την πρώτη ώρα, ο οποίος θα αρνηθεί την υποταγή, θα υπερασπιστεί την ελευθερία με κάθε κόστος και όταν χρειαστεί θα θυσιαστεί για αυτό το λαό και για αυτή την πατρίδα? Ποιος είναι αυτός? Ποιος? Γιατί πολλοί παρουσιάζονται σαν ηγέτες και στο ντοκιμαντέρ του Sky δεν αναφέραν κάποια πράγματα. Δεν μας είπανε για το Σαμαρά τι ακριβώς έκανε. Δεν μας είπαν ότι έσβησαν τα λαμόγια που ήταν στη λίστα Λαγκάρτ και τα πήραν από μισθούς και συντάξεις. Δεν μας είπανε για το σκάνδαλο Energa και Hellas Power. Δεν μας είπαν ότι κατά την έκθεση Draghi τον Ιούνιο του 2015 οι πλούσιοι πατριώτες σε εισαγωγικά προκάλεσαν 33 δις bank run. Δεν μας είπαν ότι έκλεισαν 6 νοσοκομεία ώστε να αποδεσμεύσουν κονδύλια για να πληρωθεί κατά προτεραιότητα η Νοβάρτης. Δεν σας είπανε για τους υπουργούς που για να πληρώσουν το κελπνό έκοβαν φάρμακα από καρκινοπαθείς. Δεν σας τα λένε αυτά και νομίζετε ότι θα σας σώσουν οι πολιτικοί προδότες. Καθίστε και σκεφτείτε ποιος είναι ικανός και ποιος μπορεί πλέον σε αυτή τη χώρα να πάρει μια τέτοια στάση σαν τον καλόγερο Σαμουήλ. Και δεν εννοώ να ανατινάχθει. Εννοώ να βρει το θάρρος, το σθένος και τα κάκαλα να σταθεί όρθιος απέναντι σε όλους αυτούς για να σωθούν οι υπόλοιποι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επιστρέφω δεύτερη ώρα με τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή να μιλήσουμε για τη συμφωνία Μερκοσούρ και τα κοτόπουλα που ήρθανε με σαλμονέλα. Να μιλήσουμε για τη φέτα την οποία προσπαθούν να μπλοκάρουν και φυσικά να καταστρέψουν όλους.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: ψηφίσεις.
5: Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drones στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παΐσιου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%.
3: Καιρός.
5: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
10: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι, αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επί τόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
14: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και και να δω.
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
18: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
19: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
20: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Μέτελο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
4: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
3: Κύριε Παπαχατζή, κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθανε είχαν σαλμονέλα.
4: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο. Ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, έχει προσωρινή ισχύ κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την άλλη συμφωνία της ΣΕΤΑ, όπως λέγεται, με τον Καναδά, που από τη στιγμή που αυτή υπογράφτηκε το 2016 προσωρινά, αλλά από τη στιγμή που την υπέγραψε και ο Καναδάς, από το 2017 άρχισε να εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία είναι εναντίον της παραδοσιακής μας φέτας, όπως επίσης και η Mercosur. Αυτό είναι το καθεστώς, είναι η προσωρινή εφαρμογή της για αρκετά χρόνια και μέχρι να γίνει οριστική, αλλά πάλι εφαρμόζεται. Δυστυχώς.
3: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα, διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή, όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
4: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς, γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, κι όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα, με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
3: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή
4: για να
3: αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
4: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα, τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας, αντιτίθεται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία. Είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, το ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
3: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτση?
4: Είναι τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα, αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι. Όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επενδυτές, ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουν, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ, τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους και να καθιερώσουν.
3: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Παπαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα όπως και στη Λέσβο και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική?
4: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών προβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονώσεις, ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολίμανσης, τα οποία άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
3: Ναι, αλλά ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος?
4: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβιο γάλα, παράδειγμα, για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε, ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της φέτας και λέει ότι η φέτα δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν φέτα είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα τοπονύμιο είναι όλη η Ελλάδα. Εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε φέτα, η οποία φέτα παραγάγεται μόνο με εγωπρόβιο γάλα ή σκέτο πρόβιο ή με 25% ανάμιξη γίδινου γάλακτος, έτσι. Και παρεπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα φέτα», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της φέτας στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει φέτα, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας, και να το ονομάζει ξεκάθαρα φέτα, αρκεί λέει κάπου να φαίνεται και η προέλευσή του. Δηλαδή μπροστά θα γράφει φαρδιά πλατιά φέτα, ελληνικά ή αγγλικά, και πίσω θα γράφει Made in Argentina για παράδειγμα. Και θα το στέλνουν εδώ πέρα με 2-3 ευρώ το κιλό τη φέτα, αντί για 9-10 που στοιχίζει η δικιά μας original, πρωτότυπη.
3: Αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
4: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί, και όχι μόνο αυτό. Εκεί πέρα στα βοηδή τους χρησιμοποιείται μια ορμόνη η οποία λέγεται ανασυνδυασμένη αυξητική ορμόνη των βοηδών, που διεγείρει την παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ώστε να παίρνουν περισσότερο γάλα, δημιουργεί ζώα βοηδή, δηλαδή αγελάδες, τα οποία είναι μια τερατογέννηση, να το πω έτσι, θηρία ζώα,
3: ναι.
4: Με μεγάλα προβλήματα ακόμα και στις θυλές, εκεί που θυλάζουν δηλαδή, που μας δίνει το γάλα, που αρμέγουμε το γάλα, με μεγάλα προβλήματα ακόμα και για μαστίτιδες λόγω της ποσότητας του γάλακτος. Άρα είναι και εναντίον της καλής ζωής των βοηδών εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ορμόνη, επειδή είναι τεχνητή πλέον, υπάρχει στη φύση στα ζώα αυτά, αλλά παράγεται πλέον από τη Μοσάντο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι είναι γενετικά τροποποιημένη και τεχνητά. Άρα γεννάται το ερώτημα, και είναι υποέρευνα, κατά πόσο περνάει μέσα στο γάλα και επηρεάζει πλέον και τον ανθρώπινο οργανισμό, την ενδοκρινική λειτουργία, την αναπαραγωγική υγεία τη δικιά μας, και ακόμα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη την έχει απαγορεύσει από το 1990. Εκεί χρησιμοποιείται. Και στην Αμερική ακόμη που μιλάνε για φέτα, από αρκετές μεγάλες φάρμες έχει πάψει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους της ανθρώπινης ασφάλειας.
3: Το όνομα φέτα στην ουσία τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει φρέσκο ελληνικό τυρί εγωπροβάτων? Θα μπορούσαμε δηλαδή να θέσουμε ότι αυτά είναι τα αρχικά της λέξης φέτα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να μας κλέψει το όνομα?
4: Είναι κατοχυρωμένο σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης.
3: Pop δηλαδή, προϊόν pop.
4: Είναι προϊόν pop ακριβώς. Είναι από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, από συγκεκριμένο γάλα ή 100% αμυγός πρόβιο γάλα, από πρόβατα δηλαδή, ή και με 25% μέσα ανάμιξη, απογίδινο γάλα.
3: Ή πρόβιο,
4: εγώ,
3: ναι.
4: Πρόβιο, ναι. Ναι. Εγώ πρόβιο. Ναι. Δηλαδή.
0: Η ώρα είναι 2:30.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης The Legos.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: θα μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις διπλωματικές μας αποστολές, στις πρεσβείες μας, δεν υπάρχει γεωργικός ακόλουθος.
1: Πώς μπορούμε, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, δηλαδή να πούμε ότι από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει ξανά ο πρωτογενής τομέας να ανθίζει, θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχουν τις δουλειές τους, να μην είναι ερημωμένη η επαρχία. Γενικά, μια άσπρη μέρα για όλους αυτούς τους παραγωγούς.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διορίστηκε πριν 2 εβδομάδες ο υπαξιωματικός της αεροπορίας ή ας πούμε ο δημοσιογράφος, χωρίς να έχω κάτι με τους δημοσιογράφους, ή ας πούμε ο τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σχοινάς, ή οι γιατροί, δεν ξέρουν καταρχάς το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Πώς θα προστατεύσουν, πώς θα νιώσουν τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο για να ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε? Θα πρέπει ξεκάθαρα ο καθής στα εφόσινε τάχτη, ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του, που λένε στα χωριά. Θα πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο και να ξεκινήσει μια καμπάνια και μια δικονομική εκστρατεία από τη χώρα μας για να προστατεύονται όλα αυτά τα pop προϊόντα, όπως είναι και άλλα, όπως είναι τα κρασιά μας, όπως είναι το λάδι μας, όπως είναι το ούζο, πολλά.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
0: Όπως είναι έτσι, διάφορα προϊόντα μας, ναι. Όπως είναι το λάδι μας, η ελιά.
1: Ναι, βέβαια, με το λάδι συγκεκριμένα, κύριε Παπαχατζή, γιατί το λάδι τώρα που αναφέρετε είναι πολύ σημαντικό. Το λάδι το στέλνουμε στην Ιταλία και οι Ιταλοί το ονομάζουν ότι είναι δικό τους, ας πούμε, το λάδι, το ελληνικό. Έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα?
0: Το λάδι, κατά 60% από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που πουλάει η Ιταλία, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, το 60% περίπου μέσα είναι ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και το υπόλοιπο μπορεί να είναι και την Ισίας. Και από εκεί, από 53.000 τόνους, διπλασιάσαν στους 100.000 τόνους την ποσότητα που εισάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα διαμαρτύρονται κάπως οι Ισπανοί για να ξαναμειωθεί. Και κάνουν τα χαρμάνια τους. Και γι' αυτό στην Καλιφόρνια που κάνανε, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας που έκανε ανάλυση κατά πόσο είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδα τα ιταλικά, τα βρήκαν ότι δεν είναι. Λόγω από τα χαρμάνια τα οποία κάνουν. Δεν υπάρχει προστασία και για το ελληνικό ελαιόλαδο, το ξέρω. Αυτό το θαυμάσιο διαμάντι, αυτό το χρυσάφι, ο υγρός χρυσός, τον οποίο παράγει η χώρα μας και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων μπορεί και παράγει και το έξτρα παρθένο. Ενώ λόγω υψηλών θερμοκρασιών και μικροπεριβάλλοντος ή την Ισία, ας πούμε, δεν μπορεί να το παράξει. Είναι, το 50% εκεί πέρα είναι απλά παρθένο ελαιόλαδο και όχι έξτρα παρθένο.
1: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω,
0: εκεί πέρα είναι απλά παρθένο ελαιόλαδο και όχι έξτρα παρθένο.
1: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω,

0: είναι το ποσοστό που προσφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στο ΑΕΠ.
1: Το ΑΕΠ.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, θεωρώ, κύριε Βαχατζή, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Για ποιο λόγο να μην επενδύει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, στο να μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από τον πρωτογενή τομέα που θα βοηθάει την Ελλάδα, για να το καταλάβει το κρατήριο.
1: Είναι περίπου στα 10 δις αυτό το ποσό, όταν ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Ισραήλ ξεπερνάει τα 100 δις το ποσό το οποίο συνεισφέρουν οι αγρότες και η αγροτική τους παραγωγή, έτσι. Πείτε μου εσείς γιατί δεν τους θέλει τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θέλει και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, αφού τους έχει υποδιωγμών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώς και μπορούν να παράξουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σαφώς και μπορούν και πρέπει το Υπουργείο να κάνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργιών που να είναι προσαρμοσμένοι και στην κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε. Σαφώς και θα πρέπει να ανακατευθύνει και να βοηθήσει τους παραγωγούς μας. Προφανώς δεν ανησυχεί ούτε για την κατελάχιστη επισητική ασφάλεια την οποία πρέπει να μας εξασφαλίσει.
0: Γιατί όμως, κύριε Παπαχατζή, γιατί, για ποιο λόγο, εφόσον βοηθάει, εγώ από όσο γνωρίζω, τα κράτη και οι χώρες όταν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα μόνο κερδίζουν, δεν χάνουν εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις εξουσίας από τον ελληνικό λαό δεν θέλουν να βοηθήσουν. Παίζονται κάποια συμφέροντα ή κάποιες σχέσεις ή κάποιες μίζες ή κάποια παρεδόση που έχουν με ξένες δυνάμεις.
1: Προφανώς το να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο ή από την Τουρκία, το μάτι της Τουρκίας ή ακόμα και από τα Σκόπια και να μην τις παράγουμε εδώ, κάποιοι εισαγωγείς έχουν τεράστια συμφέροντα. Όπως ακριβώς ξεκίνησε και γίνεται και με τα κοτόπουλα από τις χώρες Μερκοσούρ και το βόλιο κρέας, το οποίο θα εισαγάγεται εκεί από τερατώδη βοηδή, σαν δεινόσαυροι θα είναι, για να ακριβολογήσω, και όχι οι γελάδες τις οποίες ξέρουμε εμείς. Προφανώς έχουν συμφέροντα από εκεί. Και μάλλον μας θέλουν για σερβιτόρους στα νησιά μας. Να γίνει η Ελλάδα μια χώρα παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Αλλά να σας υπενθυμίσω όμως ότι με το lockdown επί COVID μόνο ο αγροτικός τομέας δούλεψε και στήριξε την οικονομία μας. Μόνο οι αγρότες ήταν έξω στα χωράφια και παρήγαγαν. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο, όπως είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά για την αυτάρκεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα όχι απλά εξαρτάται από άλλες χώρες και από άλλα κράτη και από συμφωνίες που έχουν κλείσει αυτοί οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες, αλλά πλέον είναι και εγκλωβισμένη στο να μην μπορεί να στηρίξει τον δικό της λαό. Δηλαδή να αφήνει την επαρχία ερημωμένη, να δημιουργείται γι' αυτό το λόγο ένα βιολογικό πρόβλημα με την υπογενετικότητα και σταδιακά να αφανιζόμαστε. Δηλαδή είναι πολύ βαθύτερο. Το θεμέλιο της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι απλά ένας κλάδος.
1: Και εκεί στηριχτήκαν όλες οι οικογένειες, γιατί όλες οι οικογένειες, οι ελληνικές λίγο πολύ ήταν αγροτικές οικογένειες, με τα τρόφιμά τους, τα οποία τα παίρναν από τον κήπο τους, από τα χωράφια τους, και έτσι ήρθε και η δημοσιονομική ανάπτυξη και η μη γύρανση και η μείωση του πληθυσμού μας. Και σε αυτό έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και έχουμε πέσει κάτω από τα πιο επικίνδυνα όρια. Ο πληθυσμός μας γερνάει, τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, με τα χωράφια τώρα και με την αγροτική παραγωγή τώρα ξεκινήσανε να ξαναασχολούνται οι Έλληνες, γιατί φύγαν οι ξένοι και όλοι απαξιώνουν και εγκαταλείπουν ακόμα και τους παραδοσιακούς ελαιόνες και όλες τις εκτάσεις. Έχουμε πάνω από 7,5 εκατομμύρια παρατημένα

0: στέματα, χωράφια, παρά μελιμένους ελαιώνες, είτε σχολάζουσες γέες όπως λέγονται, είναι πάνω από 7,5 εκατομμύρια. Όταν ο συνολικός γεωργικός πλήρως χωράφια, δηλαδή, που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα, είναι περίπου 35 εκατομμύρια στρέμματα. Τα 7,5 εκατομμύρια είναι παρατημένα. Χέρσα, έχουν γίνει χέρσα, οι ελαιώνες έχουν απαξιωθεί εντελώς και κανένας δεν καλλιεργεί. Και θα έρθουν κάποια στιγμή όλα αυτά τα fund που λέμε,
1: ναι,
0: να τα αγοράσουν, να τα πάρουν bit παρά, να τα πάρουν τζάμπα και να καλλιεργούν αυτοί τεράστιες εκτάσεις και θα γίνουν όλοι οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι θα γίνουν υπάλληλοι στα ίδια τους τα χωράφια.
1: Πάρα πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφετε. Δεν θεωρώ ότι θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να θεωρούν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά αργά ή γρήγορα δεν έχουν καταλάβει ότι θα αποκτήσουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι θα φορέσουν βραχιολάκια, κύριε Παπαγάντζη. Έρχονται οι χειροπέδες. Ακούστε όμως, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και σκέφτονται το ότι καλώς ή κακώς προχωράμε και προς το συνθετικό κρέας και καλώς ή κακώς ήδη σε αρκετά προϊόντα έχουν προσθεθεί αλεύρια από έντομα και φυσικά και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση τα έντομα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε, θα τρώμε, δηλαδή αυτή η διεθνοποίηση που προσπαθούν να κάνουν είναι να τρώμε κρέας από, φτιαγμένο από τρισδιάστατους εκτυπωτές, θα ρίχνουν μέσα πλάσμα αίματος, κάποιες ίνες, και θα μας βγάζει το μπιφτέκι, την μπριζόλα.
1: Ένα λεπτό για να το ξανακαταλάβουμε αυτό, κύριε Παπαχάτση. Για εξηγήστε το λίγο πάλι. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με το συνθετικό κρέας?
0: Κοιτάξτε, η διεθνοποίηση την οποία θέλουν να κάνουν είναι να μην έχουμε φάρμες ζώων, οι οποίες με το μεθάνιο το οποίο παράγουν όταν παίρνονται, να το πω έτσι, δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να μην παράγει η Ευρώπη, έτσι.
1: Μια αστεία δικαιολογία. Ακριβώς. Για να μπορέσουν να τελειώσουν όλους τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη. Αλλά πώς ακριβώς θα δημιουργείται το συνθετικό κρέας?
0: Λοιπόν, αφού και οι χώρες της Μερκοσούρ καταρχάς που θα παράγουν το κανονικό το κρέας που θα πουλάνε σε εμάς, εκεί πέρα δεν επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πώς θα δημιουργείται τώρα? Όχι πώς, δημιουργείται ήδη.
1: Συγγνώμη λίγο, το συνθετικό κρέας δημιουργείται ήδη, δηλαδή τρώμε εκτυπωμένα κρέας?
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν νομίζω να τρώμε ακόμη, αλλά υπάρχουν σούπερ μάρκετ και στην Αμερική και στην Ολλανδία που πουλάνε συνθετικά τρόφιμα, κρέατα, συνθετικό μέλι.
1: Ναι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Αν μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θέλω κύριε Παπαχατζή να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό που πήγατε να αναλύσετε για το πώς δημιουργείται. Δηλαδή, πώς δημιουργείται το συνθετικό κρέας το οποίο θα τρώμε μελλοντικά στην Ευρώπη?
0: Λοιπόν, με τρισδιάστατους εκτυπωτές που μπορούν να εκτυπώσουν τρισδιάστατα είτε ένα μπιφτέκι, είτε μια μπριζόλα, είτε μπονφιλέ, οτιδήποτε, ρίχνοντας μέσα αντί για μελάνι θα ρίχνουν το πλάσμα αίματος, θα ρίχνουν αλεσμένο ιστό κρέατος. Και αυτό το πράγμα, αντί να εκτρέφει στα ζώα σου έξω στη φάρμα, θα εκτυπώνει είτε την μπριζόλα σου είτε τον μπιφτέκι, θα βγαίνουν όλα μέσα στο εργαστήριο, έτσι.
1: Θρεπτικά συστατικά θα έχει αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε τώρα, τι θρεπτικά συστατικά να έχει? Με ορμόνες θα είναι και αυτό, με παράγωγα κρέατος, με κρέας το οποίο, μάλλον με πλάσμα το οποίο θα το φτιάχνεις τεχνητά στο εργαστήριο, και όλα θα παράγονται μέσα σε εργαστηριακούς χώρους και όχι από την κτηνοτροφία την οποία ξέρουμε. Και ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει και θα βγάζει μπιφτέκια.
1: Αυτά όλα θα είναι καρκινογόνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί γνωρίζω ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα και γενικά ό,τι φτιάχνεται με τέτοιους τρόπους είναι πάρα πολύ βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου.
0: Μα ήδη στην Ολλανδία υπάρχει σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει τέτοια τεχνητά τρόφιμα. Και πριν 3 χρόνια ήθελε η κυβέρνηση της Ολλανδίας να κλείσει 2.000 φάρμες με βοηδή και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά παίρνει και μεγαλύτερο ποσοστό από τους αγρότες μας.
1: Και με τα έντομα τι ακριβώς συμβαίνει και με τα αλεύρια
0: λοιπόν,
1: που φτιάχνουν.
0: Με τα έντομα όπως είναι τα αλευροσκόλικα και κάποια άλλα έντομα, επειδή έχουν ένα ποσοστό πρωτεΐνης σαν έντομα, αυτά θέλουμε να τα εκτρέφουμε μέσα σε εργαστήρια πάλι, να τα αλέθουμε μετά, να τα αποξηραίνουμε και να τα αλέθουμε και να είναι σαν αλεύρι συστατικό τροφίμων, είτε για μπισκότα είτε για άλλα τρόφιμα, επειδή περιέχουν κάποιο ποσοστό πρωτεΐνης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της χρήσης των εντόμων και όχι να καλλιεργούμε, να εκτρέφουμε μάλλον έξω σε φάρμες κτηνοτροφικά προϊόντα και ζώα.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παπαχατζή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, αρχικά είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφετε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει φυσικά και έχουμε κατανοήσει ότι αργά ή γρήγορα αυτά έρχονται και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να το αποδεχθεί, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορεί με τίποτα να μπει σε αυτή τη φάση όπου μελλοντικά δεν θα υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που υπάρχουν σήμερα. Και σας ρωτάω, πιστεύετε ότι θα φέρουν και κάποιες νομοθεσίες που θα απαγορεύουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν κότες ή να έχουν χωράφια, μπαξέδες και πάει λέγοντας?
0: Κοιτάξτε,
1: θα απαγορεύσουν δηλαδή στον Έλληνα πολίτη να είναι αυτόνομος και να μπορεί μόνος του να παράγει κάποια ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του?
0: Θα γίνουμε σκλάβοι των πολυεθνικών, των μεγάλων πολυεθνικών. Γιατί αυτά τα προϊόντα θα παράγονται με ό,τι φτιάχνουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές. Τώρα, για αυτό που μου είπατε, αν απαγορευτεί να έχουμε τον μπαχτσέ μας, έτσι, να έχουμε τα κυπευτικά μας, με βάση την νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό, θα σου απαγορεύουν να κρατάς σπόρο από την ντομάτα σου ή από τα κυπευτικά τα οποία καλλιεργείς, αν δεν είναι πιστοποιημένος από μεγάλες εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες όμως το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο παράγουν θα είναι πατενταρισμένο και κατοχυρωμένο. Θα πρέπει να πληρώσεις αυτούς για να πάρεις αυτά τα σπόρια τα οποία εμείς...
1: Κατανοητό λοιπόν. Αυτό. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μελλοντικά μας λέτε το ότι θα έρθει το συνθετικό κρέας, θα έρθουν αυτά τα αλεύρια από έντομα, θα έρθουν γενικά διάφοροι άλλοι τρόποι, όχι τόσο ποιοτικοί για τη διατροφή μας. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να φέρουν νόμο που θα φορολογεί τα ζώα? Δηλαδή, άμα έχει κάποιος πάνω από 5 κότες, φέρνω ένα παράδειγμα, να του λένε ότι θα πρέπει να πληρώνει φόρο, ή ότι απαγορεύεται να έχει πάνω από 5 κότες γιατί ίσως δεν χρειάζεται τόσο αυγά ή τόσο κρέας και το κάνει για να πουλάει δεξιά και αριστερά?
0: Θα βάλουν περιβαλλοντικούς φόρους. Να σας το πω έτσι, ότι όλα αυτά τα ζωντανά μας επιβαρύνουν είτε το περιβάλλον είτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμόσφαιρα δηλαδή, την βλάστηση, η οποία θα είναι, μάλλον θα την πάνε και αυτή με γενετικά τροποποιημένα, θα πάψει η αυτοφυής βλάστηση, αυτό το οποίο βόσκουν τα εγωπρόβατά μας και παράγουν αυτό το ποιοτικό προϊόν, το κρέας ή το γάλα και κατ' επέκταση τη φέτα ή τα αυγά μας. Θα είναι όλα από υβρίδια, θα είναι όλα από γενετικά τροποποιημένα ζώα.
1: Ήδη για τις κότες, μιλούσαμε ένα κτηνίατρο, συγγνώμη σας διακόπτω, ήδη για τις κότες μου έχει πει ότι δεν έχει μείνει κότα η οποία να μην είναι μεταλλαγμένη πλέον στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή τα αρχικά πουλιά που ήταν τότε πριν πόσα χρόνια πάνω σε αυτό το πλανήτη και ονομαζόντουσαν κότες, πλέον όλες έχουν υποστεί κάποια μετάλλαξη και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχουν καθαρά πουλιά.
0: Είτε είναι με προορισμό την αυγοπαραγωγή ή την κρέατοπαραγωγή αντίστοιχα για τις κότες, και οι οποίες εκτρέφονται μέσα σε κλουβιά.
1: Ναι.
0: Και όχι ελεύθερα στη φύση.
1: Πού είναι η φιλόζωοι εκεί πέρα να τρέξουν για τις κοτούλες?
0: Σε αυτό κάνουν τα στραβά μάτια οι φιλόζωοι.
1: Πάντως αυτό θα ισχύει μόνο στην Ευρώπη ή και στον υπόλοιπο κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη με τους ηγέτες εντός εισαγωγικών που έχει είναι επιρρεπής σε τέτοια υποτίθεται πράσινη ανάπτυξη ή σε ευαισθησία προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε τους ηγέτες οι οποίοι θα πατήσουν πόδι. Δεν υπάρχει ούτε ο Κόλ, ούτε ο Μιτεράν, ούτε ακόμα και ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Δυστυχώς έχουν εκφυλιστεί και αυτοί και έχουν αποδυναμωθεί. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ζούμε και αυτή μας κυβερνάει με όλους τους πρόθυμους από τη χώρα μας που ακολουθούν και χειροκροτούν.
1: Άρα μόνο ως λύση, η μόνη τελευταία λύση που βλέπω, κύριε Παπαχατζή, είναι να αλλάξουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές καπιταλιστές που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν τους σταματήσει κάποιος, γιατί έχουμε 5 λεπτά και θέλω να το σχολιάσετε και αυτό, αν δεν τους σταματήσει κάποιος θα περάσουμε σε μια νέα εποχή, τραγική νέα εποχή.
0: Θα γίνουμε όλοι ρομποτάκια και τηλεκατευθυνόμενοι από αυτές τις ηγεσίες, άβουλα, υποπαρακολούθηση όλοι, με εμβολιασμούς που δεν ξέρω τι θα μας περνάνε μέσα στο σώμα μας, και θα προσπαθούν να μας ελέγξουν με το διαδίκτυο και με ό,τι άλλο μέσο σκεφτούν. Θα είμαστε εντελώς πυθύνια όργανα αυτής της εξουσίας. Θα πρέπει όλοι μας να ξαναγυρίσουμε στη φύση, στην ελληνική φύση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τις πηγές που μας δίνει η χώρα μας, και με αυτά να ξαναπαράξουμε και να αυξήσουμε τις καλλιέργειές μας, να επιστρέψουμε στα χωράφια μας, στις στάνες μας και σε όλο αυτόν τον ελληνικό πλούτο, και να μην απαρνηθούμε με αυτούς τους νεωτερισμούς και την εκμοντερνοποίηση με ό,τι μεγαλώσαμε και ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
1: Ωραία. Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί κάθε φορά που βγαίνετε στον αέρα μας αφυπνίζετε, κάθε φορά μας εξηγείτε το τι έρχεται, και θεωρώ ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν τόσες γνώσεις πάνω σε αυτόν τον κλάδο.
0: Ευχαριστώ για το βήμα, και να επισημάνω ακόμα μία φορά, προσοχή στη Μερκοσούρ. Πρέπει να αντιδράσουμε και σαν χώρα και σαν πολίτες, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται η καταστροφή μας, ακόμα και με την καινούργια συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει με την Ινδία, και κανένας δεν τους είπε ότι παράγουμε το ποιοτικότερο βαμπάκι για να υποχρεωτικά να αγοράζουν για τα νηματουργία τους. Κάτι το οποίο έκανε η Αμερική, του Τραμπ, και εμείς εδώ πέρα πετάμε χαρταϊτό. Αλλά είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε και χρειάζονται εκπομπές για εκπομπές.
1: Θα κάνουμε κι άλλες. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Υγεία
0: γεια σας.
1: Και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Η Μερκοσούρ φέρνει την καταστροφή στον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας. Και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο σε αυτό. Γιατί οι Γερμανοί θέλουν να πουλάνε, να πούμε, τα γεωργικά τους μηχανήματα. Και γιατί θέλουν να έχουν πάρε δώσε με τη Λατινική Αμερική. Και γιατί είναι υποχείρια των Αμερικανών. Και πρέπει να υποστεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να τρώει, να πούμε, σάπιο κρέας και σάπια πράγματα. Και σάπια τρόφιμα. Και δεν φτάνει αυτό. Τώρα να σας διαβάσω ένα σχόλιο. Δηλαδή, έχουμε κάνει κάποιες τέτοιες αναλύσεις. Εξηγούμε στον κόσμο τόσο σοβαρά ζητήματα και ο κόσμος είναι στον κόσμο του. Γιατί τι με ρωτάει ο άλλος. Γρηγόρη μου, για να καταλάβεις τι ζω, τα λέω αυτά, γιατί την πρώτη ώρα ρετάρισα σε κάποιες στιγμές και μου λες, μου λέει ο άλλος ξαναξεκίνα, λέει το τσιγάρο, γιατί θα χαζέψεις. Όχι, δεν θα χαζέψω επειδή έκοψα το τσιγάρο. Θα χαζέψω από αυτά που μου στέλνετε και από αυτά που ακούω κάθε μέρα. Εδώ λέμε ότι έρχεται το συνθετικό κρέας, έρχονται, θα τρώμε έντομα, θα καταστρέψουν τον πρωτογενή τομέα, δεν θα υπάρχουν κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα, γιατί τους τελειώνουνε. Και ο άλλος μου στέλνει, δηλαδή, αν κλειστώ, λέει, σε ένα γκαράζ με μια γελάδα. Και η αγελάδα όλο το βράδυ παίρνεται. Θα πεθάνω από αναθυμιάσεις. Τι να τον πω τώρα εγώ αυτό, να δηλαδή. Δηλαδή, ό,τι μακακία κατεβάζει το κεφάλι σου πρέπει να τη στείλει σε μένα. Και να σου δώσω εγώ απάντηση τώρα σε αυτό το ερώτημα. Πού να ξέρω, αδερφέ. Είναι δυνατόν. Τι είμαι, περδολόγος είμαι. Πορδολόγος. Σε παρακαλώ. Είναι ΚΕΠ εδώ πέρα. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μόνο που δεν έχει και έρθει καμία θεία να της βάλω κάρτα στο κινητό της. Μόνο αυτό δεν έχω ζήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε στη συμφωνία Μερκοσούρ. Πρέπει επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση να προστατέψει τον Έλληνα καταναλωτή. Διότι όλα αυτά τα μεταλλαγμένα τρόφιμα φέρνουν αρρώστιες. Είναι πάρα πολύ βλαβερές αυτές οι ουσίες για την υγεία μας. Πάρτε το πρέφα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τρίτη ώρα. Δυναμικά να ακούσουμε για το κτηματολόγιο και να συζητήσουμε πραγματάκια. Ξεκινάμε με ανοιχτές γραμμές και κλείνω με την αποκάλυψη του σκανδάλου. Πώς αρπάζουνε τα ορφανά, ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες.

σακούλι! Με την ασπρόμαυρη φόρμα σου και τα βραχιολάκια σου! Χόρευε!

0: Η ώρα είναι
1: το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drones στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παϊσίου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Μαρίων.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ενώ του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία.

0: μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες, ήταν κάτι.
3: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πήγε τα καλά μου Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
2: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
4: κι αν έχετε ζήσει,
2: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Ο οποίος τον καταφέρει τον Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
5: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Είναι ο δρόμος του επαναστάτη δύσκολος. Είναι η αλήθεια και δεν μιλάω σαν Γρηγόρης, μιλάω γενικά. Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να επαναστατήσουν και βρήκανε πολλά εμπόδια. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές για ένα τεταρτάκι για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας και στη συνέχεια η αποκάλυψη του σκανδάλου για το ελληνικό κτηματολόγιο. Ένα χρόνο πριν τα λέγαμε, αλλά δεν ακούγατε, παρακαλώ.
6: Χρυσός Ανέστη.
5: Αληθώς ο κύριος.
6: Έλα, Δημοσθένης. Σου κάνω ένα θέμα για το πρώτο σχόλιο που έχεις κάνει για τη Μαρφίν. Η Αγγελική Παπαναθανασοπούλου, 32 ετών, είχε 4 μηνών μωράκι.
5: Το είπαμε. Βέβαια, το είπαμε.
6: Το είχατε πει για αν δεν εντάξει, σωστά, συγγνώμη.
5: Το είπαμε, βέβαια.
6: Καταρχήν συγχαρητήρια για τον Πάοκ. Αυτό ήθελα να σου πω, Γρηγόρη. Δυστυχώς έχω ξαναπώ ότι τους πραγματικούς τρομοκράτες δεν τους πιάνουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Αληθεύει ότι αυτός που πέταξε μολότοφ ήταν μεγάλη ηλικία, δηλαδή 45 χρονών, κάτι τέτοιο. Είναι. Πώς το λένε, Φέινους. Το λέγανε τότε.
5: Γενικά υπήρχαν 5 άτομα τα οποία σπάσαν τζαμαρίες και πετάξανε και μολότοφ και ένα μπουκάλι με βενζίνη και πολλά άλλα.
6: Ναι, ναι, αυτό ακουγόταν τότε και την εποχή. Απλώς εντάξει, δεν το ξέρω τι γίνεται. Αυτά, Γρηγόρη, καλή συνέχεια.
5: Γεια σου, φίλε Μάνα, ακούσεις την πρώτη ώρα. Κάνω μια ανάλυση για τη σημερινή μέρα, για τη Μαρφίν.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: Και συνεχίζουμε μαζί.
7: Μάικ Περιστέρη.
5: Έλα, ρε Μάικ.
7: Τι θα σου πω, φίλε μου, καλέ, αδερφέ, για την αποτυχημένη ταινίστρια της Ευρωβουλής. Μόνο εσύ μιλάς για αυτήν, που τόλμησε να πει το πολιτικό απατεμόνα του τον Βελόπουλο. Πολιτικό απατεώνα. Αλλά ντρέπομαι πιο πολύ, Γρηγόρη, για τον Νικολάκη του Χατζη Νικολάου που το είχε στήσει. Δεν ξέρω αν το είδες.
5: Δεν το παρακολούθησα και να σου πω την αλήθεια, μου έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου και,
7: γραμούσι, ναι.
5: Και έχω δικαστήρια μαζί της, γιατί είχαμε πει, είχε βγει εδώ πέρα ένας άνθρωπος και είχε πει ότι έχει πλαστογραφήσει κάποιες υπογραφές στην ιδιωτική της διακήρυξη και όλα αυτά εδώ πέρα που έχουμε. Δεν με απασχολεί, να σου πω κάτι. Άμα κάτσεις και δεις, ας σου πω εγώ τι έχει συμβεί με το κόμμα της Λατινοπούλου. Τώρα για την ιδιωτική διακήρυξη και για τις αποφάσεις που θα βγάλει η δικαιοσύνη και ότι έχει γίνει άρση ασυλίας από την Ευρωπαϊκή. Και ότι ζητάει άρση ασυλίας η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα αυτά. Τα ξέρεις από ό,τι μου είπες, ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα σου πω όμως κάτι για το πώς δημιουργήθηκε.
7: Θα μου αφήσει ένα λεπτό να σου πω.
5: Θα σου αφήσω, ναι, περίμενε, συζήτηση κάνω.
7: Ναι, ναι.
5: Αν κάτσεις να δεις ποιοι ήταν στην οργάνωση του κόμματος, θα βρεις άτομα του Σαμαρά.
7: Τα έχω ακούσει.
5: Και υπάρχουν κάποιες φήμες που λένε ότι σε κάποια φάση ο Σαμαράς την είπε, άκου να δεις. Εφόσον εγώ σου έφερα τόσα πρόσωπα να σε οργανώσουνε. Και εφόσον εσύ δήλωνες, Αφροδίτη, το ότι ο Σαμαράς ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός, θέλω το κόμμα. Κατάλαβες, είχε αλυσβερίσει. Εκεί πέρα υπάρχει κάτι, υπάρχουν κάποιες αλήθειες που δεν έχουν αποκαλυφθεί για το κατά πόσο βοήθησε ο Σαμαράς την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πάμε, πες την άποψή σου.
7: Ολόσωστο. Γρηγόρη, δύο πράγματα. Ό,τι μαθαίνω από σένα, γιατί εγώ δεν έχω ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα. Παίρνω όλα τα βρωμοκάναλα εκτός του αλέρτ και τους ξεφτιλίζω. Από 13 χρονών, Γρηγόρη, ως τώρα που κοντεύω 60, μόνο σε ένα έχω πει την ηλικία μου, κοντεύω τα 60. Παλεύω, Γρηγόρη, για την πατρίδα, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Δυστυχώς. Και μία λύση θα μπορούσα να σου πω να προσπαθήσει να πάρει το Open και από αυτά που λες, αν πει το ένα δέκατο, θα του ξεφτιλίσει εκεί πέρα. Θα μου πει πώς θα πάρει.
5: Με καλέσανε κανάλια να βγω σε διάφορες υποθέσεις που έχω ανοίξει. Για διάφορες υποθέσεις που έχω ανοίξει. Δεν δέχομαι να βγω.
7: Μ' ακούς?
5: Σε ακούω, δεν δέχομαι να βγω.
7: Ένα τελευταίο, Γρηγόρη μου, και να κλείσω. Βγήκε θα καταλάβεις ποιο ρολό και έβρισε το Πετράκι και τον άλλονε. Και είπε τη μεγαλύτερη ύβρη, σου είπε εσένα, εγώ θα σε πάω στον ουρανό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρη. Ή κόφτονε ή να βγει να ζητήσει συγγνώμη από το Θεό.
5: Το δίχρονο λες, το δίχρονο.
7: Μπράβο, μόνο ο Ιησούς Χριστός, Γρηγόρη, και κλείνω, μπορεί να σε πάει εσένα ή εμένα ή οπουδήποτε στη βασιλεία του. Όχι ο δίχρονο.
5: Δηλαδή τι μας λες, ότι είναι βλάσφημος ο δίχρονο?
7: Δεν είναι. Όταν λέει εγώ θα σε πάω στον ουρανό, δηλαδή ο δίχρονο θα πάει εσένα στον ουρανό. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε πάει.
5: Βλάσφημος.
7: Τα γράψει ο Ευαγγέλιο, Γρηγόρη μου.
5: Ο Μάικ από Περιστέρη λέει δίχρονο ότι είσαι βλάσφημος. Σωστά.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
5: Περίμενε στη γωνία ο δίχρονος. Βλάσφημε, τι κάνεις?
8: Αδερφούλη μου, μην τους ακούς αυτούς. Είναι πλανεμένοι, δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο. Πάτε ράφες αυτής. Ουλαρίδας οι διπιούσοι. Δεν ξέρουν τι λένε και τι κάνουν, κύριε. Άστος, εσύ αν θες πραγματικά να ανέβεις επίπεδο, αν ακολουθείς εμένα και την Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων, που είσαι, θα ανεβείς επίπεδο.
5: Δίχρονε, σε είπε βλάσφημο.
8: Ναι, εσύ προς το παρόν είσαι επίπεδο Conference League, αν έρθεις μαζί μου θα σε πάω στο Champions League. Εγώ παίζω Mundial και εσύ παίζεις Copa Africa ακόμα, είσαι με το νέο ημερολόγιο. Αν θες να αλλάξεις επίπεδο, ακολούθησέ με, πάρε με τηλέφωνο, έλα στην εκκλησία, θα σε ανεβάσω
5: εσύ επίπεδο. Εσύ είσαι ο Ιαν Ρας, εγώ ποιος είμαι?
8: Εσύ είσαι ένα επίπεδο κάτω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σε πω.
5: Ποιος ποδοσφαιριστής, με ποιον μπορείς να πεις ότι μοιάζω? Πρόσεχε τι θα πεις,
8: δεν ξέρω τώρα, να μην πω κανένα λάθος.
5: Πες έναν ποδοσφαιριστή που σου θυμίζω, ρε φίλε.
8: Εδώ μπορώ να πετάξω κοτσάνα έτσι στα απότομα.
5: Πες έναν, δεν ξέρω τι θα γίνει δηλαδή να πετάξει κοτσάνα πρώτη φορά, θα είναι.
8: Ναι. Όχι, εντάξει, δεν μου έρχεται κάτι. Σαραβάκος είσαι, άντε είσαι καλός κι εσύ.
5: Σαραβάκος.
8: Ναι.
5: Τι μας λες ρε μεγάλε, εσύ είσαι ο Ιαν Ράς. Κάτσε ρε φίλε, εσύ είσαι ο Ιαν Ράς και εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Σαραβάκος.
8: Ε τι, το ίδιο είμαστε.
5: Καλά ρε, είσαι σοβαρός τώρα. Ποιος Σαραβάκος.
8: Είσαι το ίδιο επίπεδο μαζί μου.
5: Ποιος Σαραβάκος είσαι, τρελός, στο Παναθηναϊκό έπαιζε, πες τουλάχιστον κανένα παοξί.
8: Παοξί ο Κούδας είσαι, ο Κούδας είσαι.
5: Άντε το Κούδας να το δεχθώ, αλλά όχι Σαραβάκος ρε φίλε.
8: Είσαι αστέρι.
5: Όχι Σαραβάκος ρε δίχρονε. Σε παρακαλώ, πάμε. Α, κάτσε, περίμενε, έχω μια είδηση για το ακροατήριο. Φίλοι μου που λέτε, ο δίχρονος δεν μας τα λέει όλα. Γιατί πριν λίγο καιρό με πήρε φίλος μου που έχει οδική τηλέφωνο και ήταν με το δίχρονο.
8: Ναι, σε πήρε τηλέφωνο αφού
5: κοιμάται. Ο οποίος φίλος μου που έχει οδική, Γιωργάρα, χαιρετίσματα. Μου λέει ότι ο διχρονός απέσυρε το ταξί. Τι έγινε ρε διχρονέ, για πες μου.
8: Το παλιό αμάξι βρε, κόψαμε το παλιό, πήραμε καινούριο.
5: Α, πάει καλά η δουλειά δηλαδή.
8: Όχι, όλα τα αμάξια τα παλιά κόβονται, δεν θες.
5: Δεν με πεις ότι πήρες ηλεκτρικό. Τι πήρες.
8: Πρόλαβα, πήρα πετρέλαιο. Και αυτό θαύμα. Άκου. Ενώ το αμάξι κοβόταν 31 Δεκεμβρίου, εγώ σκεφτόμουν να πάω να παραγγείλω καινούριο το Δεκέμβριο. Αλλά ξαφνικά με φώτισε η Αγία Τριάδα και τον Ιούνιο έτσι έφαγα μια φλασιά και πάω και παραγγέλνω καινούριο αυτοκίνητο. Και μου ήρθε 3 Δεκεμβρίου, έκανα ταξινόμηση 3 Δεκεμβρίου. Αν περνούσε ένας μήνας ακόμη, από 1η Ιανουαρίου δεν μπορούσα να πάρω πετρέλαιο και θα έπαιρνα ηλεκτρικό. Δηλαδή με φώτισε η ίδια η Αγία Τριάδα να πάω να παραγγείλω αμάξι τον Ιούνιο στα καλά καθούμενα. Έτσι έφαγα φλασιά. Ενώ σκεφτόμουν το Δεκέμβριο να παραγγείλω αμάξι. Μιλάμε, έγινε θαύμα.
5: Τρελό θαύμα. Άστα να πάνε.
8: Άκου για το Ευαγγέλιο τώρα.
5: Άντε, πάμε γρήγορα γιατί περιμένουν κι άλλοι.
8: Λέει ο Κύριός μας, όστις ομολογήσει ενεμή έμπροστο των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και αυτόν έμπροστο του Πατρός μου τον ουρανή και έμπροστο των Αγίων Αγγέλων. Λέει, όπως με ομολογήσει δημόσια προς όλους τους ανθρώπους χωρίς να ντρέπεται, λέει, εγώ θα τον ομολογήσω ότι είναι δικό μου παιδί στη δεύτερα παρουσία, λέει, προς όλους τους αγγέλους και προς όλους τους αγίους πάντες. Όποιος όμως επεσχυνθεί εμέ και τους εμούς λόγους, όποιος ντραπεί για εμένα τον Χριστό και τους εμούς λόγους το Ευαγγέλιο, όποιος ντραπεί για μένα και το Ευαγγέλιο, μπροστά σε αυτή την γενεά, τη Μιχαλίδα και αμαρτωλή, θα ντραπεί και ο Χριστός να πει ότι είναι δικό μου παιδί και να πάει στην κόλαση. Δηλαδή πρέπει να ομολογούμε δημόσια. Εδώ οι άθεοι ομολογούν. Έρχονται άθεοι και στην εκπομπή σου άλλους. Λέει, έχω πάει με χίλιες γυναίκες, λέει, και το πενεύεται. Αντί να ντρέπεται, αυτός το πενεύεται. Πενεύονται για τις αμαρτίες τους οι άθεοι. Ο άλλος πενεύεται, Θεός του είναι Άρης και ο Πάο. Και 11 παίχτες που κυνηγάνε μια μπάλα και είναι ο Θεός του. Και δεν ντρέπεται να ομολογεί Θεό του την ομάδα του. Και εμείς οι χριστιανοί ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι πιστεύω στον Πατέρα τον Άναρχο, τον Υιό τον Συνάναρχο και το Άγιο Πνεύμα τον Συναίδιο. Πιστεύω στον Χριστό που είναι το δεύτερο πρόσωπο του Αγίου.
5: Πάμε δυνατά, διχρονέ, πιο γρήγορα, δώσε πάνω.
8: Είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου, Ιησούς Χριστός. Δεν τρέπομαι. Δεν τρέπονται όλοι αυτοί οι ξεφτυλισμένοι που τρέπονται να ομολογήσουν τον Χριστό και να κάνουν τον σταυρό τους. Να βάλετε γόβες, δωδεκάποντες και κόκκινο καλσόν.
5: Περίμενε.
8: Τις αδερφές όσους ντρέπεστε να μιλήσετε για τον Χριστό.
5: Περίμενε.
8: Δεν αρχίζετε να λέγετε χριστιανοί.
5: Περίμενε. Άκουσε με λίγο. Τόσο καιρό στη Θεσσαλονίκη λες πράγματα. Και οι Θεσσαλονικοί σου έχουν γνωρίσει. Πλέον χρόνια τώρα συζητάμε στον αέρα μαζί εδώ πέρα για τα Ευαγγέλια σου και για τις απόψεις σου. Αλλά στην Αθήνα για τους Αθηναίους τι έχεις να πεις? Ποια είναι η άποψή σου για τους Αθηναίους?
8: Σε ποιο θέμα όμως?
5: Σαν άνθρωποι εκεί πέρα κάτω που αποδέχονται έτσι να κυκλοφορούν σε διάφορες πλατείες τόσοι πολλοί παράνομοι μετανάστες χωρίς το κράτος να κάνει κάτι γι' αυτό, που έχουν διάφορα προβλήματα κάτω στο λεκανοπέδιο και κανένας δεν αντιδράει. Πώς τους βλέπεις? Είναι έτσι οξύθυμοι, αντιδραστικοί σαν τους Μακεδόνες?
8: Ναι, άμα δεις σε βίντεο στην Ομόνια που δείχνει καμιά φορά τηλεόραση ας πούμε σε ζωντανή σύνδεση, οι άνθρωποι τρέχουνε σαν δαιμονισμένοι, σαν ζόμπι τρέχουνε. Δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη τρέχουνε, δηλαδή πολλές φορές οι ρυθμοί της πόλης, στις μεγαλοπόλεις είναι πολύ, πολύ γρήγοροι. Όσο πιο μεγαλούπολη, πιο γρήγορη. Στην Ελλάδα είναι πιο γρήγορη. Αν πας στην επαρχία, πηγαίνουν περπατώντας οι άνθρωποι. Στη Θεσσαλονίκη τρέχουνε. Στην Αθήνα πατάνε γκάζι σαν το Σουμάχερ. Τρέχουν στην Ομόνια σαν να τους κυνηγάει κάποιος να τους σκοτώσει. Δηλαδή βλέπεις ότι.
5: Δεν περπατάνε, δηλαδή είναι δίχρονο. Δεν περπατάνε, όλοι τρέχουνε.
8: Στην Ομόνια, άμα δεις πώς δείχνει τους ανθρώπους, δεν περπατάνε.
5: Έτσι, πώς τα περιγράφεις, νομίζω ότι εκεί πέρα λες και έχουν αγώνες στίβου.
8: Ακριβώς, έχουν ακούσει. Οι ρυθμοί είναι τόσο γρήγοροι στην Αθήνα που δεν τα προλαβαίνουν να κάνουν τις δουλειές τους και αναγκαστικά οι άνθρωποι τρέχουν όλη μέρα. Και μέχρι το βράδυ που θα πάνε να κοιμηθούν, τρέχουν.
5: Για τους πατρινούς, τι έχεις να πεις.
8: Όσο πιο μικρή πόλη, οι ρυθμοί είναι λίγο πιο πεσμένοι. Ανάλογα πόσο μεγαλούπολη είναι, οι ρυθμοί είναι πιο πεσμένοι. Αν πας στην επαρχία και είσαι σε ένα χωριό, εκεί θα κοιμάσαι όλη μέρα, να πούμε. Μόνο όταν πιέζεις στο χωράφι ή στα ζώα. Οι ρυθμοί είναι πολύ πιο πεσμένοι.
5: Εκεί προς τα κάτω, Ετωλοακαρνανία, Μεσολόγγι, τέτοια.
8: Ναι, οι ρυθμοί είναι πολύ πεσμένοι.
5: Και εκεί, εκεί δεν είναι. Εκεί πέρα είναι χαλαρουίτα οι άνθρωποι. Απέναντι είναι η Λευκάδα. Ζωάρα κάνουν εκεί πέρα. Τι, Κεφαλονιά δίπλα, κάτω Αχαΐα, όλα απέναντι είναι εκεί πέρα. Εκεί
8: άμα έχει τα προς το ζήν, παντού είναι ωραία. Για στην επαρχία μου αρέσει εμένα η ήρεμη ζωή.
5: Δηλαδή, αν μπορούσε να πας σήμερα να ζήσεις κάπου στην Ελλάδα, σου λέγανε, έλα, δίχρονε, διάλεξες αυτό το χάρτη, σε αυτά εδώ πέρα τα σύνορα της Ελλάδας, να πας σε ένα σημείο να σου δώσουμε μια βίλα να μένεις. Σε ποιο σημείο θα διάλεγες να πας?
8: Οπουδήποτε απομονωμένα, εγώ προτιμώ μοναστήρι, γιατί με ανθρώπους του Θεού θα μιλάω για τον Θεό. Να πάω με ανθρώπους του διαβόλου εκεί, τι να μιλήσεις με έναν
5: άνθρωπο. Κάτσε, σε ποιο μοναστήρι, γιατί δεν πας στο μοναστήρι αρχικά, μπορείς να πας στο μοναστήρι.
8: Αυτό είναι, έχω αποστολή από τον Θεό να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Αν πήγαινα στο μοναστήρι, δεν προλάβαινα να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Ο Θεός με έχει
5: αρέσει. Πες μια τοποθεσία να πάω στον επόμενο ακροατήρι, δίχρονε τώρα, με ταλαιπωρείς. Με το τσιγκέλι θα στα βγάζω.
8: Γι' αυτό θέλω να κάνεις παρέα μαζί μου.
5: Πες μου σε ποια τοποθεσία πάνω στην Ελλάδα θα ήθελες να μείνεις. Μην θα ήθελες να πας στη Σαντορίνη, θα ήθελες να πας στην Αθήνα, θα ήθελες να πας στο Ναύπλιο, στην Καλαμάτα, στην Κρήτη, στη Λίνδο. Πού θες να πας, ρε άνθρωπε, στο Καστελόριζο, στη Θεσσαλονίκη, πού?
8: Στο Άγιο Όρος που είναι ο παράδεισος σε μικρογραφία.
5: Σε ποια μονή στο Άγιο Όρος, πρόσεχε τι θα πεις.
8: Μονή ή στην Ανεσυγμένο ή σε κελάκια που είναι ζηλωτές, γνήσιοι Ορθόδοξοι.
5: Μπράβο, ρε Δίχρονε, καλό μεσημέρι.
8: Οπότε θες έλα στην εκκλησία μου.
5: Καλό μεσημέρι, Δίχρονε!
8: Γεια σας, αδερφούλη μου.
5: Παρακαλώ στον επόμενο.
9: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
5: Δίχρονος μέσα στο μοναστήρι, τι θα τους κάνει? Κούγκι. Πάμε, Διονύση, τι λέει, καλά είσαι?
9: Χριστός Ανέστη.
5: Σήμερα σε βλέπω σπιταριστός είσαι, πολύ γρήγορο σήμερα, πάμε.
9: Ναι, εντάξει. Κάποιο ανάφερες για τη Μαρφίν, κάποιος Πέτρος Κωνσταντίνου, αυτόν γιατί δεν τον αναφέρουνε, Γρηγόρη?
5: Ποιος είναι αυτός?
9: Αυτός θα έκανε όλα.
5: Πού το ξέρεις αυτό, ρε αδερφέ? Τώρα μην κατηγορούμε. Περίμενε, μην κατηγορούμε τώρα εδώ πέρα, αδερφέ, ανθρώπου.
9: Ψάξε και βρες.
5: Ξέρω ποιο, κατάλαβα ποιος είναι αυτός. Τώρα που πάτησα το όνομά του να τον δω, είναι αυτός που φωνάζει. Είμαστε μαύροι, είμαστε άσπροι, είμαστε Πακιστανοί, είμαστε Κολομβιανοί, είμαστε όλα μαζί.
9: Εκεί όλοι μαζί το
5: συνοθήλευμα. Δεν μπορώ να υιοθετήσω τις κατηγορίες για το συγκεκριμένο.
9: Εκεί αυτό το συνοθήλευμα αυτό. Αυτό, τι να πούμε, ρε Γρηγόρη, τι να πούμε, αν δεν ξυπνήσουνε, εμείς τουλάχιστον ξυπνήσαμε. Αν δεν ξυπνήσουνε, γιατί ακούω κάτι, τι να πω, ρε φίλε.
5: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, Διονύση. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω άμα έχει κάνει κάτι. Από όσο γνωρίζω, υπήρξαν κάποιες αναφορές στο ότι ήταν εκεί πέρα, αλλά δεν γνωρίζω αν έβαλε αυτός φωτιά ή αν πέταξε αυτός μολότος. Δεν υιοθετώ τις κατηγορίες, ξαναλέω, μην έχουμε και πρόβλημα. Αλλά σίγουρα άσε με να βάλω ένα ηχητικό να ακούσουμε πώς μιλάει ο συγκεκριμένος τύπος. Βάλτε τον λίγο, ρε, να το ακούσουμε.
10: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί,
5: Αφρικανοί.
10: Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είναι απέναντί σας. Αυτή είναι η εργατική κοιτάξη αυτής της πόλης. Και θα την βλέπετε και θα τρέμετε. Ναι, είμαστε μαζί με την εργατική κοιτάξη της Τουρκίας.
5: Βάλτε να ξανά λίγο.
10: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί. Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες, είναι απέναντί σας.
5: Φίλε, ξέρεις τι προσπαθώ να κάνω? Προσπαθώ, έτσι όπως περιγράφει τον εαυτό του, να καταλάβω τι στο καλό είναι αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι Αφρικανός, Πακιστανός, Αλβανός, είναι μαύρος, είναι λεσβία. Τι πράγμα μπορεί να είναι αυτό?
9: Τι να είναι, ρε Γρηγόρη?
5: Πώς το φαντάζεσαι δηλαδή το συγκεκριμένο τύπο, έτσι μέσα από το χητικό, χωρίς εικόνα?
9: Τι ιστορία τώρα, μόνο Έλληνας δεν είναι. Ας φύγει, ρε φίλε. Καλησπέρα μου.
5: Γεια σου, ρε Διονύση. Γεια σου.
9: Καλέρω.
5: Από εκεί που ήμασταν στις χίλιες στροφές, στις 100.000 στροφές του δίχρονου, πέσαμε να πούμε έσβησε το μοτέρ με το Διονύση. Παρακαλώ στον επόμενο.
11: Έλα, καλησπέρα.
5: Έλα.
11: Τετράχρονος τώρα εδώ πέρα, Γιώργος από Νέα Ιωνία.
5: Γεια σου, ρε Γιώργο, τι λέει? Έλα, εσύ νομίζω το πας καλά. Πάμε.
11: Καλά είσαι?
5: Καλά, εσύ?
11: Καλά. Πήγα να σου πω τώρα το τελευταίο δίμηνο έχει τύχει, έχω κάνει κάτι ταξίδια Αθήνα, Οικουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά χιλιόμετρα, παιδί μου, αυθημερών.
5: Ναι.
11: Και βάζω και ακούω πολλά βιντεάκια του τραπεζικού.
5: Ναι.
11: Και δεν ξέρω τώρα αν έχω αφυπνιστεί, αν έχω απελπιστεί, αν έχω σοκαριστεί, αν όλα μαζί, ρε φίλε. Δηλαδή, μας την έχουν στημένη από παντού. Τώρα, ας πούμε, άκουγα μια ώρα πριν αυτό που έλεγε με τον Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία και πώς δημιουργήθηκαν. Στην έχουν στημένη από παντού, ρε φίλε. Και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που βλέπουμε και όλα αυτά που γίνονται, γίνεται όλος ο κόσμος να μην έχει αφυπνιστεί και να μην είμαστε όλοι μια γροθιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και τσακωνόμαστε χωρίς να έχουμε κοινά ωφέλη, ρε παιδί μου. Όλα αυτά που λες δεν τα βλέπουν όλοι, δεν τα βλέπουμε όλοι. Και ξαφνικά όταν πάμε στην κάλπη, τι ρίχνουμε, ρε γαμότο. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η σωτηρία μας και τι πρέπει να κάνουμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως όλοι αυτοί που μας...
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
14: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
15: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
16: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
15: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
16: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
16: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
15: Τηλέφωνο 2610-313-388.
16: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
17: Ο Μάρκος.

0: Πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο. Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
0: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
0: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
0: Αχαΐα.
1: Ηλία.
0: Έτωλο Ακαρνανία.
1: Και www.radiogamma.gr.
7: 12 Σεπτεμβρίου του 23, ο νέος πρόεδρος Σακαρέτσιος Θηλιανός, εκδότης της εφημερίδας Νεοδημοκράτης.
8: Ναι.
7: Ιδιαίτερος, μέχρι τότε ήταν διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Υπουργού, του Υφυπουργού, ήταν διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου και μετά από 3 μήνες διορίζεται πρόεδρος του κτηματολογίου. Για το συγκεκριμένο κύριο ακούγεται, ναι, και όταν λέμε ακούγεται έχουμε όλα τα στοιχεία βέβαια, ότι υπήρξε τρόλ του διαδικτύου, ναι, μια σειρά από site φόλες για τις οποίες εισέπρατε χιλιάδες ευρώ από διαφημίσεις.
8: Ωραία, αυτό ακούγεται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Είναι μια φήμη λοιπόν. Ναι. Για τα υπόλοιπα όμως, αυτός ο κύριος, τι δουλειά κάνει? Ωραία, αυτό ακούγεται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Είναι μια φήμη λοιπόν. Για τα υπόλοιπα όμως, αυτός ο κύριος, τι δουλειά κάνει?

0: Ήτανε, ήτανε δίπλα στον Κυρανάκη από ό,τι κατάλαβα. Αυτή η συνέντευξη, να επισημάνω, είναι πριν ένα χρόνο. Έχουν αλλάξει κάποια πρόσωπα σε κάποιες θέσεις. Απλά θέλω να ακούσετε τι πληροφορίες μας έδωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος και να κατανοήσετε πώς λειτουργούν συγκεκριμένα πρόσωπα σύμφωνα με τη δική του άποψη.
1: Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του.
0: Διευθυντής του
1: μετακλητός υπάλληλος.
0: Μετακλητός, λοιπόν, για να το κάνω μια ανακεφαλαίωση. Ένας μετακλητός υπάλληλος του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή διορίστηκε πρόεδρος κτηματολογίου.
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Δημιουργεί λοιπόν, ενώ υπήρχε το 85,7 είχε κτηματολογηθεί, δημιουργεί μια νέα πλατφόρμα.
0: Ωραία.
1: Ακίνητα.gr, όπου με μια νέα βάση δεδομένων, έτσι, και ανατίθεται με απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία στις 13 Δεκεμβρίου του 2023. Η εταιρεία είναι η Ubitech.
0: Ναι.
1: Αυτό εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν προσωπικό ευαίσθητο περιεχόμενο όσον αφορά τις περιουσίες των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Το οποίο το διαχειρίζεται μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Άρα θεωρείτε ότι η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας με βάση το να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να αντλήσουν κάποια χωράφια, κάποια οικόπεδα και να τα περάσουν πιθανότατα σε κάποιον ιδιώτη που γνωρίζουν. Λέω εγώ τώρα.
1: Και εγώ αυτό λέω. Κάπως έτσι.
0: Υποθέτουμε. Ωραία.
1: Τώρα, εδώ υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί σαν ερώτηση στην Βουλή.
0: Ναι.
1: Ποιος ο λόγος που ανατέθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σε ιδιωτική εταιρεία? Ποιος είναι αυτός ο λόγος?
0: Πολύ σωστό.
1: Πώς σχετίζεται η εταιρεία Ubitech με συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού που είναι πρόεδρο? Και αυτό αναπάντητο.
0: Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα ανήκει σε συγγενή του πρόεδρου του κτηματολογίου, γνωρίζουμε.
1: Η ερώτηση του βουλευτή αναφέρει ότι ποια είναι η σχέση. Άρα,
0: ναι,
1: κάτι υπάρχει εκεί, για να το ρωτάει ο βουλευτής.
0: Κάτι υπάρχει εκεί πέρα.
1: Κάτι υπάρχει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μέσα σε μια νύχτα μπορεί να αλλάξουν χέρια εκτάσεις ολόκληρες.
1: Χιλιάδες ακίνητα.
0: Χιλιάδες
1: εκτάσεις.
0: Ορφανά ακίνητα.
1: Ορφανά. Ακριβώς. Εδώ υπάρχει και κάτι περίεργο. Η εταιρεία Υπόκαμπος, η οποία ήταν βασικός μέτοχος ο κύριος Σακαρέτσιος, έκανε μεταβολή στις 4 Αυγούστου του 2023, δηλαδή μερικές μέρες αφού ανέλαβε πρόεδρος, και μεταβιβάστηκε το ποσοστό του στο ίδιο συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού που λέμε ότι μπορεί να εμπλέκεται με την εταιρεία Ubitech.
0: Ωραία, εγώ θα ρωτήσω κάτι ακόμα. Ποια είναι αυτή η δημόσια υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να ελέγχει για το πώς αλλάζουν χέρια όλες αυτές οι εκτάσεις, κατά τη δική σας άποψη? Το κτηματολόγιο δεν είναι υπεύθυνο γι' αυτό?
1: Δηλαδή, το κτηματολόγιο.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει και ο κόσμος και το κρατήριο, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πρόεδρος στην υπηρεσία αυτήν, λέμε ότι θα συνεργαστεί με έναν ιδιώτη ο οποίος έχει φτιάξει μια ψηφιακή πλατφόρμα.
1: Συνεργάστηκε,
0: ναι.
1: Ανατέθηκε.
0: Και κάτι στείνεται εδώ πέρα.
1: Κάτι στείνεται, και τον Ιούνιο η πλατφόρμα δέχτηκε επίθεση από hacker στη βάση δεδομένων της και εκλάπησαν 1,2 GB. Είναι αδιανόητο.
0: Τι εννοείται με αυτό?
1: Εννοώ ότι είναι αδιανόητο μία πλατφόρμα να δέχεται περίφραση από hacker στη βάση δεδομένων. Και από τη βάση δεδομένων να αφαιρεί 2,1 GB.
0: Θεωρείτε ότι είναι σχετικό δηλαδή?
1: Νομίζω ότι έχει άμεση σύνδεση, ναι.
0: Έχει άμεση σύνδεση. Δηλαδή, κάποιος πήρε αυτά τα στοιχεία.

0: και εμένα.
1: Δεν μπαίνεις έτσι.
0: Δεν μπαίνεις.
1: Δεν μπαίνει ένας μηχανισμός, ένας μηχανισμός από hacker να χτυπήσουν μια πλατφόρμα και να πάρουν στοιχεία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Και τι στοιχεία ήταν αυτά, γνωρίζει κανένας τι στοιχεία ήταν αυτά? Μπορεί κάποιος να μας πει τι στοιχεία ήταν αυτά?
1: Όχι, δεν έχουν αναφερθεί σε αυτό το περιστατικό καθόλου.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ήταν ονοματεπώνυμα από ορφανά χωράφια ή οικόπεδα τα οποία χάθηκαν και ξαφνικά εμφανίστηκαν άλλα?
1: Η βάση δεδομένων έχει σίγουρα στοιχεία του κτηματολογίου, άρα σίγουρα υπάρχουν δεδομένα.
0: Σίγουρα υπάρχουν δεδομένα τα οποία χάθηκαν. 1,2 GB. Είναι αρκετά στοιχεία αυτά.
1: Είναι πολλά. Αν φανταστούμε ότι πρόκειται για έγγραφα, μιλάμε για χιλιάδες έγγραφα. Το 1,2 GB είναι χιλιάδες έγγραφα.
0: Πάντως, εγώ δεν κατάλαβα ακόμα, και συγγνώμη που σας πάω λίγο πίσω, το πώς διορίστηκε αυτός ο άνθρωπος πρόεδρος κτηματολογίου. Δηλαδή, τώρα έκατσα, έψαξε εδώ πέρα τι DJ ήταν, μετά βρέθηκε ξαφνικά στο γραφείο του Κυρανάκη ως μετακλητός. Και από εκεί ξαφνικά έγινε πρόεδρος κτηματολογίου. Από πού και ως πού έγινε πρόεδρος κτηματολογίου? Δηλαδή,
1: ναι,
0: πώς διορίζεται κάποιος πρόεδρος κτηματολογίου έτσι από το πουθενά?
1: Το κομβικό σημείο νομίζω ότι είναι η εφημερίδα Νεοδημοκράτης. Αυτό είναι το κομβικό σημείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δούμε τεύχη της εφημερίδας, θα δούμε να παρελάβουν από εκεί ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος κύριος Γεωργιάδης και τα λοιπά.
0: Ναι. Άρα έχει άμεση σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Έχουν πολύ καλές σχέσεις.
1: Βέβαια. Όταν εκδίδεις την φωτογραφία, την εφημερίδα, την επίσημη της Νέας Δημοκρατίας, έχει σχέση.
0: Ναι. Άρα ίσως ήταν ένα παράσημο αυτό το να το τοποθετήσουν εκεί πέρα. Αλλά δεν θεωρώ ότι έγινε τυχαία. Δεν θεωρώ ότι έγινε τυχαία.
1: Αυτό δεν είναι τυχαίο. Τώρα το... όπως δεν είναι τυχαίο το γιατί ο Ανδρέας Τσόκος μετά από τρεις μέρες αποχώρησε από το κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Βλέπω εδώ και κάποιες απευθείας αναθέσεις τώρα.
1: Οι οποίες χιλιάδες.
0: Χιλιάδες ευρώ εδώ πέρα τα οποία έχουν δοθεί. Πείτε μας λίγο, τι ακριβώς είναι αυτά εδώ?
1: Αυτά αφορούν διαφημίσεις μέσα από τα site που είχε ο πρόεδρος του κτηματολογίου για προώθηση, διαφημιστικές προωθήσεις. Τώρα δεν ξέρω τι διαφημιστικές.
0: Διαφημιστικές καμπάνιες, λοιπόν, πώς ήταν η λίστα Πέτσα? Έπαιρνε λεφτά απευθείας αναθέσεις, διαφημίσεις στα site του και στις εφημερίδες και σε αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Όπως έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα.
1: Έπαιρνε διαφημίσεις, ναι, έπαιρνε διαφημίσεις. Επίσης όμως, αν δούμε στη διάβγεια, έχει και κάποιες αναθέσεις για αποστολή email. Mm-hmm. Είχε δηλαδή μία πλατφόρμα η οποία έκανε αποστολή δελτίων τύπου και email. Και εδώ πρέπει να δούμε κάποια σύνδεση όσο αφορά τα email που εκλάπησαν από το Υπουργείο Εξωτερικών και με ποιο μηχανισμό τα έστειλε η κυρία Σημακοπούλου στους υποψήφιους ψηφοφόρους της.
0: Ναι. Έχω μπροστά μου τώρα εδώ πέρα μια λίστα. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Εδώ πέρα έχει αποφάσεις και αποφάσεις. Είναι πολλά τα χρήματα.
1: Είναι χιλιάδες, ναι. Είναι χιλιάδες ευρώ.
0: Χιλιάδες ευρώ για διάφορα πράγματα τα οποία... Είναι απίστευτα τα ποσά. Συγγνώμη κύριε Παναγιώτη, αλλά αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα τα ποσά αυτά που βλέπω.
1: Ναι, και αναφέρεται και και στο Κελπνό, στη λίστα Κελπνό.
0: Και στη λίστα Κελπνό αναφέρεται ο συγκεκριμένος.
1: Βεβαίως.
0: Πώς να το ονομάσουμε αυτό?
1: Το ερώτημα είναι
0: να το πούμε Πλεκτάνη, να το πούμε Πλεκτάνη, δεν μπορώ να το ονομάσω Πλεκτάνη, είναι μηνύσιμο. Πώς να το ονομάσουμε? Ξέρω εγώ, κομπίνα, πώς να το πούμε? Κάτι πήγατε να πείτε, σας διέκοψα.
1: Κύριε Σαββίδη, ξέρετε καλά τι γίνεται με τη διάβγεια και πόσο τα ψάχνουμε και πόσο ναι. Όλη μέρα εκεί βρισκόμαστε. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι πρέπει ο Έλληνας λίγο να αφυπνιστεί, γιατί δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα μείνουν κάποια ακίνητα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι το ερώτημα.
0: Θα μείνουν στον αέρα ή θα τα αρπάξουν κάποιοι?
1: Πού θα πάνε ακριβώς, πού θα πάνε? Και αν έχει κάποιος ένα οικοπεδάκι και δεν το έχει δηλώσει για τον α, β, γ, δ λόγο, πού θα πάει αυτό?
0: Εδώ πέρα.
1: Ποιος θα τα αρπάξει.
0: Ποιος θα τα αρπάξει. Εδώ πέρα διαβάζω ένα άρθρο τώρα εδώ πέρα. Το οποίο λέει, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ πέρα που υπάρχουν, ερωτώμενος σχετικά ο κύριος Σακαρέτσιος για την εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Κτηματολογίου, αναφέρει ότι σημαντικό ρόλο στο συντονισμό του ελληνικού κτηματολογίου και των ιδιωτών που αναλαμβάνουν έργα πληροφορικής για λογαριασμό του φορέα έχει αναλάβει ο αδελφός του Προέδρου του φορέα, ο Σωτήρης Σακαρέτσιος, ο οποίος λέει έχει προσληφθεί από τον κύριο Κυρανάκη ως σύμβουλός του στις 28 Νοεμβρίου του 2023. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Και ο αδερφός του, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει σχέση.
1: Ακριβώς για τον άνθρωπο αυτόν που λέμε για με συγγένεια πρώτου βαθμού, είναι ο αδερφός του και υπάρχει μεταβολή στη ΝΙΚΕ στις 4 Αυγούστου του 2023. Είναι ο αδερφός του.
0: Εδώ πέρα τώρα έχουμε ένα παζλ το οποίο δημιουργούμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ πέρα είναι πάρα πολλά τα ονόματα και εδώ πέρα όλους αυτούς τους συντηρεί ο ελληνικός λαός, κύριε Παναγιώτη. Συνεχίστε, κάτι πήγατε να πείτε. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά έχω μπροστά μου τα έγγραφα και είμαι λίγο σοκαρισμένος.
1: Ναι, είναι. Τι να πούμε. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη υπόθεση. Την ψάχνουμε πάρα πολύ καιρό. Ο ίδιος εμπλέκεται και στην εταιρεία Ubitech που είπαμε. Έχει εμπλοκή ο αδερφός του Προέδρου, του νυν Προέδρου. Είναι σκάνδαλο μεγατών.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει. Είναι δύσκολο να το καταλάβει το πώς ακριβώς δημιουργείται αυτό το πάζλ και πού θα οδηγήσει.
0: Και τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως έχει στηθεί τώρα το πράγμα.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή. Να, όποιος έχει στην κατοχή του κτήματα, οικόπεδα, θα πρέπει να έχει μεγάλη προσοχή.
0: Αυτό αφορά φυσικά και ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν οικογένεια, δεν έχουν κληρονόμους, οι οποίοι ας πούμε δεν έχουν κάπου να αφήσουν την περιουσία τους και στο σημείο αυτό όταν φτάνει να χάσει τη ζωή του ο άνθρωπος, να συγχωρεθεί, να φύγει, μένει ορφανό το χωράφι. Το ονομάζω τώρα έτσι. Το χωράφι, το οικόπεδο, το ακίνητο, ό,τι και αν είναι αυτό. Η περιουσία αυτή μένει ορφανή. Από τη στιγμή που μένει ορφανή, από όσο γνωρίζω, μετά από κάποια χρόνια, αν δεν πάει κάποιος να τη διεκδικήσει, κάποιο συγγενικό πρόσωπο μακρινό τέλος πάντων, αν είχε, αυτό το παίρνει ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο Νομός και το ελληνικό κράτος.
1: Εκτός αν βρεθεί κάποιο στην ενδιάμεση διαδικασία, να το οικειοποιηθεί.
0: Αυτό, ναι. Άμα δεν βρεθεί όμως, το παίρνει το ελληνικό κράτος. Περνάει στο κτηματολόγιο.
1: Έχω την εντύπωση, κύριε Σαρέτου, θα βρεθεί.
0: Α, θα βρεθεί.
1: Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Έχετε την εντύπωση ότι θα βρεθεί. Εγώ πιστεύω, επειδή έχω ζήσει κάποια πράγματα στους Δήμους τώρα, το ότι υπάρχει αυτή η χρησικτησία που πηγαίνουν ας πούμε και περιφράζουν ένα σημείο εκεί πέρα ή το εμφανίζουν με φωτογραφίες και με διάφορα στοιχεία, το ότι είναι δικό τους. Νομίζω πρέπει να περάσουν 20 χρόνια για να μπορέσει κάποιος να κάνει χρησικτησία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αυτός που εγγυάται για τη χρησικτησία είναι ο πρόεδρος του κτηματολογίου. Δηλαδή ο πρόεδρος του κτηματολογίου μπορεί να πει ναι Γρηγόρη, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το έχει κάνει χρησικτησία εδώ και 20 χρόνια, πάρε τη σφραγίδα, πάρε την υπογραφή, είναι δικό σου.
1: Βεβαιότατα.
0: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός ο πρόεδρος του κτηματολογίου, άμα θέλει να σφραγίσει και να υπογράψει σε έναν ιδιότητα του ανήκει αυτό το κομμάτι, μπορεί να το κάνει.
1: Μπορεί να το κάνει βεβαίως.
0: Μπορεί να το κάνει.
1: Από
0: τον ελέγχει. Για πείτε.
1: Όχι, δεν τον ελέγχει κανείς. Όχι, δεν τον ελέγχει κανείς. Από τη στιγμή που δημιούργησε μια καινούργια βάση δεδομένων, δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς.
0: Δεν μπορεί να τον ελέγξει κανείς. Λοιπόν, οπότε έχουμε έναν ανεξέλεγκτο πρόεδρο κτηματολογίου, ο οποίος, άμα θέλει ορφανά χωράφια, μπορεί να τα μεταβιβάσει σε γνωστούς, σε φίλους, σε ιδιώτες, ξέρω εγώ, σε όποιον θέλει.
1: Μπορεί και σε υπουργούς, μπορεί και παντού.
0: Παντού μπορεί. Αυτό όμως δεν είναι κάτι λειτουργικό και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε ένας πρόεδρος του κτηματολογίου να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, διότι αυτή η περιουσία δεν ανοίξει στον πρόεδρο του κτηματολογίου. Ανοίξει στον ελληνικό λαό. Η ελληνική δικαιοσύνη τι έχει να πει για όλα αυτά.
1: Τώρα πάμε σε άλλο.
0: Θα κάνει καμιά έρευνα. Όχι, δεν το ρωτάω σε εσάς. Συγγνώμη κύριε Παναγιώτη, δεν το ρωτάω σε εσάς. Θα κάνει καμιά έρευνα. Θα ψάξει να βρει το τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ, συγγνώμη κιόλα. Κύριε Παναγιώτη, είναι σοκαριστικά αυτά που μας λέτε. Ανά πάσα στιγμή, δηλαδή, όλα τα ορφανά χωράφια μπορεί να περάσουν σε ένα όνομα, άμα το θέλει αυτός.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. γιατί είναι δύο διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Δηλαδή, ενώ υπήρχε το 85,7 χαρτογραφημένο, κτηματολογημένο, έτοιμο, ανακαλύψαμε ότι πρέπει να κάνουν μια καινούργια εφαρμογή, μια καινούργια βάση δεδομένων. Δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Δεν μπορώ να την
0: εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει κάποιος ελεγκτικός φορέας. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να περνάει από κάποιον έλεγχο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό αλήθεια λέω. Δηλαδή το ε9, φορολογικές δηλώσεις, αυτά που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι πάνε. Τι μας πάνε και τα κάνουν. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε. Δεν ξέρω ειλικρινά για το αν ισχύει. Δεν θέλω να αμφισβητήσω αυτά που μας λέτε, κύριε Παναγιώτη, αλλά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό.
1: Ναι. Πριν από μια εβδομάδα ανακαλύψαμε ότι έχει γίνει μέσω της εκκλησίας από συμβολιογράφους μια απάτη με εκτήματα.
0: Έχει γίνει και απάτη έτσι με εκτήματα.
1: Βεβαίως.
0: Τι ακριβώς έγινε σε αυτή την απάτη, για πείτε μας λίγο, για να μάθει ο κόσμος.
1: Αυτό το θέμα δεν το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά σε κάποιες περιοχές πιάστηκαν συμβολιογράφοι οι οποίοι είχαν δηλώσει ακίνητα που δεν τους ανήκαν, πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και πήγανε και καταθέσανε μήνυση στον Άριο Πάγο ο κύριος Κυρανάκης με τον κύριο Σακαρέτσιο.
0: Α, καταθέσανε και οι ίδιοι.
1: Και οι ίδιοι μήνυση. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι το σύστημα είναι διάκριτο.
0: Ναι, άρα ξέρανε ότι αυτά τα χωράφια είναι ορφανά.
1: Άρα ξέρανε ότι αυτά τα χωράφια ήταν ορφανά και ξέρανε ότι πήγανε σε λάθος χέρια. Θα μπορούσα να πω εγώ.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Άρα μπορεί να είχαν και σκοπό εκεί πέρα και σου λέει ποιοι είστε εσείς.
1: Γιατί ήρθατε να τα φάτε
0: εσείς. Και βάλατε εδώ πέρα το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ σωστό. Άρα συσχετίζεται όλο αυτό.
1: Όλο συσχετίζεται.
0: Όλο συσχετίζεται.
1: Όλο συσχετίζεται και γνωρίζουμε ποιοι έχουν αδυναμία στην ακίνητη περιουσία σε αυτή τη χώρα.
0: Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Εντάξει, τώρα όλοι αυτοί παίρνουν και οδηγίες από το Μαξίμου, θεωρώ, για να κάνουν ό,τι κάνουν. Αλλά το ότι μπορεί κάποιος με έναν συμβολιογράφο και περνάει ορφανά χωράφια στο όνομά του, και αυτοί από πού ξέραν ότι είναι ορφανά.
1: Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
0: Είχανε πρόσβαση μάλλον στο κτηματολόγιο για να μπορούν να
1: το κάνουν. Είχανε πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Αυτό λέμε ότι. Πώς το γνωρίζανε.
0: Πώς το γνωρίζανε. Μπορεί δηλαδή και αυτοί να ήταν αυτοί που πήραν τα έγγραφα. Ρωτάω, ναι. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
1: Εγώ το ρωτάω αυτό γιατί τον Ιούνιο έγινε η επίθεση, τον Ιούνιο κλέψαν τη βάση δεδομένων, άρα...
0: Άρα είναι εκτεθειμένη η ελληνική περιουσία.
1: Ακριβώς, δεν μπήκανε στα σωστά χέρια, λέω εγώ.
0: Ναι, αλλά αυτό το επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή η κρατική περιουσία της Ελλάδας είναι εκτεθειμένοι. Ναι, τους βλέπουμε ότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, αλλά εδώ μιλάμε για εκτάσεις, για οικόπεδα, για ακίνητα, για αγροτεμάχια, τα οποία ανήκουν στον ελληνικό λαό, δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση να βάλει χέρι σε όλα αυτά και να τα περάσει σε δικά τους ονόματα.
1: Ακριβώς. Επίσης, πώς χαρακτηρίζεται και αποχαρακτηρίζεται μία βασική έκταση. Αυτό είναι ένα στοιχείο.
0: Πολύ σημαντικό. Διότι εγώ στην περιοχή που μένω βλέπω ότι σταδιακά αποχαρακτηρίζουν την δασική έκταση. Και από το πουθενά εμφανίζονται κάποια χωράφια.
1: Ναι.
0: Τα οποία χωράφια αυτά ήταν δάσος πριν. Πάνε κόβουν τα δέντρα, ξαφνικά υπάρχει ένα χωράφι. Σε αυτά όλα εμπλέκεται και το δασαρχείο, κύριε Παναγιώτη.
1: Και το δασαρχείο, αλλά πρώτα απ' όλα το κτηματολόγιο.
0: Ναι, αλλά τα φιλέτα, γιατί είναι εύκολα διαχειρίσιμο.
1: Γιατί το κτηματολόγιο μπορεί να χαρακτηρίσει μια έκταση ότι δεν είναι δασική. Από τη στιγμή που δεν είναι δασική, δεν έχει καμιά αρμοδιότητα το δασαρχείο.
0: Ναι, άρα στην ουσία το κτηματολόγιο, άμα θέλει ένα δάσος, το κάνει χωράφι.
1: Εγώ έτσι νομίζω, ναι.
0: Δεν το υπολογίζουν κιόλας το δασαρχείο. Παρεμπιπτόντως, τώρα που λέτε δασαρχείο, σε κάποια φάση είχα εγώ μια αντιπαράθεση με το δασαρχείο και σας ενημερώνω γι' αυτό γιατί είναι σχετικό με το θέμα μας. Στο οποίο βλέπουμε συχνά πυκνά άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοντά σε δάσους, ας πούμε, κάποιο αγροτεμάχιο, να κόβουν δέντρα και να μεγαλώνουν την αυλή τους. Κόβουνε δέντρα, μεγαλώνουν την αυλή τους και το δασαρχείο δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Και η ερώτηση είναι μετά, σε ποιον ανήκει το σπίτι? Και όλο τυχαίως το σπίτι ανήκει σε έναν δημοκράτη. Δηλαδή, άμα είσαι νεοδημοκράτης, έχεις σπίτι κοντά σε δάσος και θες να μεγαλώσεις την αυλή σου, τι μεγαλώνεις και το δασαρχείο σου λέει τίποτα. Το θέμα είναι και εκεί, γιατί δεν ελέγχει κάποιος το δασαρχείο? Γιατί, από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και οι χάρτες οι οποίες δείχνουν πού υπάρχει δάσος. Είναι αυτό το πράσινο σημείο.
1: Ακριβώς.
0: Πώς γίνεται λοιπόν το πράσινο σημείο να μικραίνει και κανένας από όλη αυτή εδώ πέρα τη χώρα, από όλο αυτό το κράτος, να μην το βλέπει και να μην κάνει έναν έλεγχο και να λέει, ρε παιδιά, εδώ πέρα, γιατί μίκρινε το δάσος?
1: Υπάρχει μια πλατφόρμα που λέγεται, υπάρχει μια πλατφόρμα πάλι από το κτηματολόγιο, η οποία λέγεται Διόρθωση. Εκεί λοιπόν, εσύ που έχεις το οικόπεδο και έχεις κόψει και τα δέντρα, πας και κάνεις διόρθωση. Αν η διόρθωση περάσει από το κτηματολόγιο, τότε το οικόπεδο είναι νόμιμο.
0: Άρα κόβουνε δάσος και άμα θέλουν το διορθώνουνε το χάρτη.
1: Υπάρχει πλατφόρμα ανοιχτή, το διορθώνουνε και μπορεί να περάσει από το κτηματολόγιο. Οπότε εκεί δεν εμπλέκεται το δασαρχείο.
0: Ναι, εγώ μπαίνω, ας πούμε τώρα, είμαι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κτηματολόγιο. Είμαι στο κτήμανετ.gr και είμαι πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα τεράστιο πράσινο πλαίσιο που από ό,τι φαίνεται είναι δασική έκταση. Αυτό το πλαίσιο, γιατί τώρα θέλω να σας πάω και σε ένα θέμα με τις ανεμογεννήτριες, αυτό το πλαίσιο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Μπορεί κάποιος να πάει να στήσει μια επιχείρηση σε αυτό το πράσινο κομμάτι? Όχι φυσικά.
1: Στο πράσινο βεβαίως μπορεί, ανεμογεννήτρια μπορεί να στήσει.
0: Α, μπορεί να στήσει. Ποιος του δίνει το δικαίωμα να στήσει? Δηλαδή, όπου πρέπει να πάρει υπογραφή, γνωρίζουμε, μήπως?
1: Δεν το γνωρίζω, αλλά ακούω ότι έχει η κυρία Σακελαροπούλου έβγαλε μία διάταξη ότι μπορεί να κάνεις ανεμογεννήτρια σε δασική περιοχή. Δεν είναι αναγκαστικό ότι πρέπει να την κάψεις.
0: Α, μπορεί να υπάρχει και το δάσος και να τη στήσεις.
1: Βεβαίως. Το να την κάψεις είναι για να διευκολυνθεί να περάσει η ανεμογεννήτρια να πάει στο δάσος.
0: Άμα έχει δηλαδή δρόμο και χωράει να περάσει, δεν χρειάζεται να το κάψουμε.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Κυρία Σακελαροπούλου, από ό,τι φαίνεται, υπογράφει αβέρτα σε καμένα, σε πράσινα, παντού. Ανεμογεννήτρες. Μην υπάρξουν πουλιά στην Ελλάδα. Μην υπάρξει περιβάλλον όρθιο.
1: Υπογράφει. Έχει ένα μεγάλο σπίτι εκεί στην, εδώ στην Αθήνα. Έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο σπίτι.
0: Κάτι συμβαίνει όμως και με τα νησιά, κύριε Παναγιώτη. Και από ό,τι φαίνεται, το κτηματολόγιο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και στα νησιά. Στα οποία νησιά υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα φυλέτα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρώ.
1: Νομίζω ότι το επόμενο είναι η Κέρκυρα. Εκεί θα ακούσουμε πράγματα.
0: Στην Κέρκυρα.
1: Ναι, εκεί θα ακούσουμε πράγματα.
0: Τι είδους πράγματα?
1: Γιατί λύγει τώρα η υποβολή των αιτήσεων για το κτηματολόγιο της Κέρκυρας. Του νομούθες πρωτεία και της Κέρκυρας. Οπότε εκεί θα ακουστούν πράγματα. Εκεί πρέπει να έχουμε το νου μας.
0: Εμείς το νου μας να τον έχουμε, αλλά και να πάμε στην ελληνική δικαιοσύνη, εφόσον μιλάμε για τέτοιου είδους πρόσωπα τα οποία έχουν τέτοιου είδους σχέση με την κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάποιος να τους καταδικάσει, κάποιος να τους βάλει στο σκαμνί και να τους ζητήσει τα ρέστα?
1: Δυστυχώς όχι, κύριε Σαρέτη.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε του στους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα, με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς, κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμιράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drones στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας, όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν, υποτίθεται μέσω του Αγίου, να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παϊσίου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%.
4: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός, με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα.
6: ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Εσύ θα έσωσες στη ζωή αυτό που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
11: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χαζη Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Θράνιο, Γωνιά του Βιβλίου.
12: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του ορμούς εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής ντρόουν στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παΐσιου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Ο Μαρ...

0: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλαύκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Εσύ θα έσωζες στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο...
12: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και

0: Τίγρα Αεριοκίνησης. Με την εγγύηση ECO και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO Παπαγιανόπουλος.
0: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
3: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς, κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drones στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας, όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παΐσιου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%.
0: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων. Τελεία τζιά.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
8: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού, από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Πολυδερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Επίκεντρο.
4: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά.

0: και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
1: Ίσως καλό μουστάξικους και όχι μόνο.
2: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
0: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει την Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς, κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ, σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drones στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας, όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παϊσίου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%.
3: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
8: Ο Μάρκος

0: ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
1: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
1: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
1: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
1: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 7.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Βρεις.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
8: Ίσως για λόγους ταξικούς, όχι μόνο.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
10: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Βολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο www.ticketservice.gr.
11: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαπρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτή τη φορά με αφορμή την πρωτοβουλία του με τον κωδικό όνομα Σχέδιο Ελευθερίας. Στόχος ο απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ εμπορικών πλοίων που ανήκουν σε τρεις χώρες. Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να προτρέψει τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή αυτή μετά από επίθεση σε νοτιοκορεατικό πλοίο. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι οι ιρανικά πολεμικά σκάφη βυθίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προφανές πλέον ότι η όποια εκεχηρία στην περιοχή βρίσκεται στον αέρα με τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν συνεχώς κόβοντας την ανάσα στις μεταφορές και τα νοικοκυριά του πλανήτη. Εν τω μεταξύ σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιοχή του Περσικού μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέσπασε μάλιστα μεγάλη πυρκαγιά στη βιομηχανική μονάδα πετρελαίου στη Φουτζέιρα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο λιμάνι και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής drone στο Μενίδη, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά με μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στις μπαταρίες λιθίου, καθώς δεν υπήρχαν κατάλληλοι πυροσβεστήρες να σβήσουν αυτού του είδους τη φωτιά. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στη Λειψία της Γερμανίας όταν αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω σε πλήθος σε κεντρικό σημείο της πόλης. Μέχρι χθες το βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 2 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες, εκ των οποίων 2 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία της Λειψίας δήλωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο δράστης είναι ένας 33χρονος Γερμανός με ήδη γνωστά ψυχολογικά προβλήματα στις αρχές. Συνελήφθη αμέσως. Και ένας Έλληνας επιβάτης βρέθηκε, όπως έγινε γνωστό χθες, στο κρουαζιερόπλοιο που χτυπήθηκε από τον ιό Χανταϊό, που άφησε ήδη ένα ζευγάρι Ολλανδών επιβατών νεκρούς και ένα Βρετανό που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg. Στο πλοίο βρίσκονται 149 άτομα που εκπροσωπούν 23 διαφορετικές εθνικότητες. Το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους παραμένει και σήμερα στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου, καθώς οι αρχές απαγορεύουν λόγω του μολυσματικού ιού να πλησιάσει λιμάνι προς αποβίβαση. Επιτίδη κατασκεύασαν με AI βίντεο με τον Άγιο Παΐσιο για να αποσπάσουν χρήματα από τους πιστούς, τους οποίους προέτρεπαν υποτίθεται μέσω του Αγίου να μπουν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στην αγορά προϊόντων. Ιερείς και πιστοί έχουν ήδη προσφύγει στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για παράνομη χρήση της εικόνας του Αγίου Παϊσίου μέσω AI, αλλά και προκειμένου να τιμωρηθούν οι απατεώνες. Με πρίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Η Νέα Δημοκρατία έχει σταθερό προβάδισμα με μικρές απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με το Μάρτιο. Το Πασόκ δείχνει να κερδίζει 1,2%, ενώ το άλλο κόμμα εμφανίζει άνοδο στο 12,6%. Το ποσοστό αυτό στεγάζει, να υπενθυμίσουμε, προσωρινά όσους βλέπουν θετικά τα υποσύσταση νέα κόμματα των Τσίπρα και Καριστιανού που αναμένονται το Μάιο. Στην πρόθεση ψήφου έχουμε Νέα Δημοκρατία 25,5%, Πασόκ 11,7%, Ελληνική Λύση 7,7%, Πλεύση Ελευθερίας 6,7%, ΚΚΕ 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Αναποφάσιστη 18,4%, συνολικά η γκρίζα ζώνη φτάνει στο 21,5%. Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία διά.
1: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
1: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Τώρα είναι 8:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, καθημερινά, πατσά, βραστό και κάθε Πέμπτη κατσικάκι στα κλίματα. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11:30 το πρωί έως τις 11:30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Εσύ θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
8: Μπαρτσελόνα, η διαδικασία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
10: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar public. Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Νίκος Πυρόπουλος.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Δύο άντρες. Δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Ζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα cocktail. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Joy Records, Flash Live, το Θρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
5: Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο.
6: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μακρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Είχα έρχεται στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
8: Radio Gamma 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χάρης Φραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φράνιο, Γόνια του Βιβλίου.
5: Τελικά έσωσε στη ζωή αυτό που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα, μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket.
6: Radio Gamma
7: 94FM.
6: Αχαΐα.
7: Ηλία.
6: Ετωλοακαρνανία.
7: Και www.radiogamma.gr.

0: και έπεσες γλυκά. Μην είναι που με κοίταξες χωρίς να με γνωρίσεις. Μην είναι που ξεκίνησες και χόρευες τρελά.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Μην είναι τα ραντούλα μου που σ' άφησα μονάχη. Μην είναι που με δάγκωσες για να σε εκδικηθώ. Μην είναι που τα ράντισα κι εγώ για να σε σώσω. Μην είναι που η μάνα μου δεν με έκλαψε μικρό. Δεν είναι.
2: Δεν είναι.
3: Δεν είναι.
4: Δεν είναι.
5: Ζητούμε συγγνώμη για την επιτάχυνση του
6: Χριστού. Δεν είναι, τέλος πάντων.

κάτσουμε σε τον τζέρνερτα σου. Πάτω γονί, αϊτάξω σαν κι έχω σκέρνε. Καλωρού, πατή, πατή. Καλωρού, μένω πόσουμε, απακούς τα φουμέντσα. Αϊσπος κέρε όλες μου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.